Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Κασάνδρα Wilson για την εισαγωγή στην εκπομπή μας Go to Mexico από το album Thunderbird του 2006 και Ρασάν Ρόλαν Κέρκ για τη συνέχεια Domino. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Από το Παρίσι με αγάπη, Thad Jones και Melrose Big Band. Ακούσαμε το κομμάτι Backbone από το άλμπουμ Aveca Moore, ζωντανή ηχογραφή στο Παρίσι το 1969, που ήρθαν στο προσκήνιο μόλις το 2023. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Kenny Doran, La Villa, από το Afro Cuban, στην έκδοση όμως τη 12η του 1957. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

Radio 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων.

Miles Davis, Leon Broom, Brown Hornet μας καλωσόρισε στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους του Free Jazz Live από το άλμπουμ Fig de Kilimanjaro 1968. Για τη συνέχεια James Brandon Lewis Quartet από το άλμπουμ Transfiguration του 2024 ακούμε Triptych. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

99 years old το 2022. Ο Marshall Allen και η Ghost Horizon όταν ηχογραφούσαν το album Line Philadelphia. Σήμερα στα 102 πλέον ο Marshall Allen, ζωή να έχει. Κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με πυροτεχνήματα Fireworks από τους Irreversible Entanglements και το πρώτο τους προσωπικό άλμπουμ το 2017. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας. When did your heart break? At what point did you break down and cry out I can't take this anymore? Scream I want to leave the country? Or did you just want to leave the city? Did you want to leave the planet? Did you hear the last breath of a woman getting her throat slashed before you left? I guess that would depend on your location between Philadelphia and Chicago. You see them fireworks last night? We was up on the hill, I found myself thinking about war.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Jazz Live μέρος τρίτο με τον κιθαρίστα Alex Winch, Pond Hop από το νέο του άλμπουμ Collage, Sam Rivers για τη συνέχεια, Secret Love από το άλμπουμ A New Conception του 1966. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Remember April από τους Modern Jazz Quartet και, και το album Concord του 1955, ένα third stream αριστούργημα, και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με ένα άλλο αριστούργημα, Looking Ahead, Cecil Taylor. Ακούμε το κομμάτι Excursion on a Wobbly Rail. Μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής Jazz Live για απόψε με την τραγουδίστρια Christine Fawson, που όμως είναι και μια υπέροχη τρομπετίστρια. It's All Right With Me, το νέο της άλμπουμ It Could Happen To You. Άλλη μια σπουδαία γυναίκα στο χώρο της jazz για τη συνέχεια, Μίχο Χαζάμα, μαζί με την μεγάλη ορχήστρια Big Band της Δανέζικης Ραδιοφωνίας, ηχογράφησε το άλμπουμ Frames, από το οποίο ακούμε And The Door Unsealed. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Πασκουάλ, η Γκρούπο και το άλμπουμ Πραγός Έλιζα που κυκλοφόρησε το 2024 και ήταν αφιερωμένο στη σύζυγό του και έμελε να είναι και το τελευταίο της καριέρας του αφού το Σεπτέμβριο του 2025 έφυγε από τη ζωή. Ο σπουδαίος αυτός δημιουργός από τη Βραζιλία. Για τη συνέχεια, Fat Jones, Mel Lewis, Don't Ever

Θα σας αποχαιρετήσουμε το νέο άλμπουμ του μπασίστα του Puerto Rico, Carlos Enriquez, Mono Conclave. Ακούμε το κομμάτι El Son de Teo. Αφιερωμένο στο θρυλικό παραγωγό Teo Macero, παραγωγό σπουδαίων άλμπουμ στην ιστορία της jazz όπως το Kind of Blue. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Λένε πως σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια.

φωτιά των άστρων απ' του ήλιου το φίλι. Πνοή το ανέμο ανάσα μου τραγούδισε γιορτή.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Χαίρετε πιστοί μου φίλοι, να με που σας ήρθα πάλι. Εν όσο ζήσει η ζωή μας και η αγάπη μας να ζει, κι όλοι μας αγαπημένοι του χρόνου την αγκάλι, τον παράν αγκαλιασμένοι να ποθάνουμε μαζί. Κρίμα, κρίμα που όρχεται ο χάρον με το φοβερόν δρεπάνιν και μας κόβει κάθε σχέση από τον γλυκόν παράν. Κρίμα του παρά το κράτος εις τον άδειν που δεν φθάνει, να έχουμε κι εκεί την γλύκα του παρά και την χαρά. Αχ, βρε καημένε κόσμο, ο παράς είναι ησυχής και ο μισός πάντα χρωτάνεις και ο μισός πάντα πεινάς. Αφού είσαι τέτοιος, είναι περιττή η ύπαρξή σου. Είπα για εις τας αιωνίους, όλος δια μιας κοινάς. Εις τα σπίτια των η κρίση, δίκην φοβερών θηρίων, εις πολυτελείς τραπέζας, τρώγουν, παίζουν και ρουφούν. Και καν χάζονται σε μπέζουν, το χειμώνα και το κρύουν, κι η πτωχή γυμνή στους δρόμους, απ' την πείνα τους ψοφούν. Ω Θεέ μου, δεν κοιτάζεις από το ουρανό το θόλον, των αχρίων του των κόσμων, να τον δεις με μια ματιά. Πρέπει να τον διορθώσεις ή να τον αλλάξεις όλο, ή να τον αποτεφρώσεις μια στιγμή με τη φωτιά. Αν δεν πιστεύεις να τον κάνεις όπως θέλει η ψυχή μου, εσύ που έχεις τόση πείρα και είσαι τόσο παλαιός, έλα εσύ 2 μήνες κάτω εις την θέση τη δική μου

τα κακά σε μια στιγμή. Να καθαρίσει να γίνει σαν καθρέφτης ο φιός της. Κι όταν σγίζει τον αέρα με ορμήν εκπληκτική, να ακούεται εις όλων λαχανές ο συρριγμός της. Να θεωρούν οι άλλοι κόσμοι ότι παίζει μουσική. Αδιάφορον ο χρόνος μεγαλύτερος αν γίνει, αδιάφορον οι μέρες πιο μεγάλες αν γίνουν. Αρκεί πλούσιος επάνω στη γη ουδής, ουδής να μείνει. Και πτωχοί γυμνοί στους δρόμους να μην μείνουν, να πεινούν. Τότε από του απείρου να σηκώσω τον αέρα και να κάνω όπως θέλω, όπως σκέπτομαι εγώ, εις την γη καινούριων κόσμων και καινούριων ατμόσφαιρων.

τη σκόνη την γίνω όλη να σκορπίσω και αδιάφορον το σύμπαν απ' αυτήν αν μολυνθεί. Αδιάφορον δυο μήνες, άδοξος Θεός αν ζήσω, αρκεί μόνο του ανθρώπου το στοιχείο να χαθεί.

καινούριων εις της πρώτης στην σειρά. Κι αφού ψηθεί και αρχίσει να σκληρύνει το φλοιός της και των ζώων της αρχίσει την κατά βαθμού σειρά, να την κάμω να γνωρίσει ποιος είναι ο Θεός της, να

0: υπάρχουν όνειρα που ζουν για μία νύχτα και που τελειώνουν ξαφνικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που τέλος δεν γνωρίζουν και που τα λες παντοτινά.
1: Υπάρχουν όνειρα που είναι ολόδικά σου, που μοιάζουν με μοναδικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που θες να είναι δικά σου, μα σου ξεφεύγουν μακριά.

0: Υπάρχουν όνειρα που ολοφλιαρούνε κι άλλα που είναι σιωπηλά. Κι υπάρχουν κι όνειρα γεμάτα απορίες κι άλλα που δείχνουνε σοφά.
1: Κι υπάρχουν κι όνειρα λιγάκι σαστισμένα που μου θυμίζουνε εσένα. Όνειρα που είναι σαν να έχουνε χαθεί και να έχουν πλέον ξεχαστεί.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

Κράτουσες πάντοτε τις αποστάσεις, έκανες στάσεις, επαναστάσεις. Πάντοτε μέσα στις καταστάσεις, πάντοτε ένα βήμα πιο πίσω από το κέντρο του πυρός. Ως αρχηγός, ως τροχοφόρο, ασθενοφόρο, που φτάνει πάντοτε ένα λεπτό μετά, που είναι νεκρός ο νεαρός με το κασκέτο που έπινε τον ήλιο σκέτο.

ελκυστική. Μια κρύα κότα, μια μπλε κοκότα, ένα βιογράφο πορτοκαλί, ένα ποπέδι, παπαδοπέδι, να μουρμουρίζει σε σολερινόρε μια ψαλμουδία βυζαντινή. Αχ, βαχ, πασά μου, αχ, βαχ, σεβδά μου, που με κέρνας γλυκό

κι ας με εμποδίζει να αναπτυχθώ. Κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει, κι ας με αφήνει

Κρατούσες πάντοτε τις αποστάσεις, ήξερες στάσεις με διαστάσεις, ελκυστικότατες τις καταστάσεις. Παιδί μου ατίθασο να σε χαρώ, πάντα ένα βήμα πίσω από το θύμα, πάντα ένα πόντο μακριά από το βλήμα, πάντα πανέξυπνος μελετημένος, τέσσερις άσοι και ένας κρυφός.

0: έχουμε και ένα γλυκό πιωτό. Παιδί μου, ετίθασο να σε χαρώ. Κι ας με κοιμίζει, κι ας με ζαλίζει. Κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει. Κι ας με αφήνει ανάπηρο.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: καπνιστήριο.
1: Καλά, καλά, ναι. Κάνε λίγο πιο κοίτο.
0: Ανέστητο είσαι, δεν φτάνει που κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και κάνω τα πάντα μόνη.
1: Έλα ρε, αγάπη μου, τώρα τα θυμήθηκε όλα. Άσε να δούμε λίγη μπάλα.
0: Μπάλα. Μπάλα.
1: Μαρία, το είδες?

0: 4,4. Η ποιότητα τα FM.
1: Μες στους στίχους βρίσκω τη δικαιοσύνη. Είναι μια δύναμη το ποίημα που δίνει. Είναι μια φλόγα που φωτίζει και μου δίνει ευτυχώς. Τα πετούμενο πρεστής που χρειάζομαι ασφαλώς.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το πρωινό αυτό είναι μαζί μας ασφαλώς ο Μιλονάκης, Παντοπολείο Προπολείο, ένας χώρος ιδανικός για τα ψώνια, τα πολλά ή τα λιγότερα.
0: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλονάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλονάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό, έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης, σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
14: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα
15: με το Θάνο Κοροπίλια. Κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
16: Τέταρτη μέρα των βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά στόχων στο Ιράν χθες, και αυτή τη φορά όπως με ναυτικό αποκλεισμό να είναι σε ισχύ, και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά με βολιστικούς πυράβλους και ντρόν κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή στη Μέση Ανατολή, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν έχει απολέσει την ικανότητά του να χτυπά με στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος. Ο ναυτικός αποκλεισμός τέθηκε σε ισχύ από τις 11 το βράδυ εχθές, με ισχυρές δυνάμεις της Σεντόμ, 20 πλοία και εκατοντάδες αεροσκάφη να το στηρίζουν. Στόχος της αμερικανικής πλευράς να μην έχει πλέον το Ιράν τη δυνατότητα να παρενοχλεί εμπορικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Και όπως φαίνεται, η αμερικανική πλευρά εντείνει την πίεση της προς τις απέναντι, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι μπορεί να κυριαρχήσει και να έχει το πάνω χέρι σε μια περιοχή όπου πραγματικά οι πολεμικές σειράξεις που είναι σε εξέλιξη μέχρι τώρα δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα σε μεταξύ τους σχέσεις. Όσες φορές είπαν ότι τα βρίσκουν και πάνε σε κεχηρία ή πάνε σε μια ειρηνευτική περίοδο, δεν τα έχουν καταφέρει δυστυχώς. Και όλο αυτό σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος πλανήτης, όλη η παγκόσμια οικονομία πλήττεται, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όταν πλήττονται τα καύσιμα, πλήττονται οι μεταφορές. Και οι μεταφορές είναι το άπαν στην υπόσχεση μας ως πολιτισμένα κράτη στην γη, στον πλανήτη. Δυστυχώς. Και φαίνεται ότι δεν θα έχουμε άμεσα γρήγορα αποτελέσματα ειρήνευσης εκεί στη Μέση Ανατολή. Γιατί ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος τραβάει από εκεί, τα βρίσκουν πουθενά κάπου στη μέση. Έχει ξεκινήσει κάθε προσπάθεια, έχει σταματήσει μάλλον κάθε προσπάθεια να τα βρουν μεταξύ τους. Οπότε τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Κατά τα λοιπά, αν υπάρχουν λοιπά, καλημέρα. Εδώ είμαστε, τελευταία εβδομάδα στην καρδιά του μήνα Ιούλη. Τετάρτη 15 του μήνα Ιούλη σήμερα. Φτάσαμε αισίως στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού, τουλάχιστον έτσι όπως το ξέρουμε το καλοκαίρι εμείς οι παλιότεροι, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Φτάσαμε στα μισά του 7ου μήνα του χρόνου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα στην καρδιά της εβδομάδας και είστε εδώ. Είμαστε και σήμερα μαζί, ζωντανά στη σκηνή για 2 ώρες. Από τα FM της Ανατολικής Κρήτης στους 104,4 παγκόσμια, www.104fm.gr, και μας ακούτε όπου και αν είστε στον πλανήτη Γη. Ακόμα μας βλέπετε αν είστε στο Facebook, στο προφίλ μου Θάνος Κοροπίλιας, τη σελίδα μας Πάμε Αέρα, η ομάδα μας Πάμε Αέρα. Είμαστε μαζί και στο Instagram, Θάνος Κοροπίλιας Journalism, με λατινικά γράμματα, το ίδιο και στο TikTok. Όπου και από τα μέσα αυτά είμαστε μαζί, όσο μας το επιτρέπουν, ζωντανά με ήχο και εικόνα από το στούντιο. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και ό,τι γίνεται και έξω το έχετε καταγράψει και μέσω Viber ή WhatsApp στο 6944-460-295. Ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει και γίνεστε καθημερινά οι δικοί μας πολύτιμοι συνεργάτες. 6944-460-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. Καλημέρα ολούθε, σήμερα Τετάρτη 15 του μήνα Ιούλη. Ο ήλιος ανέτειλε 15 μετά από τις 6, θα μας αποχαιρετήσει 47 μετά από τις 8. Αγίου Βλαδιμίρου, Βασιλέως, Ρωσίας, Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης Μεγαλομαρτύρων, η μαραδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμιρο, τον Κύρικο, στην Ιουλίτα, στην Ιουλίτσα, στη Γιουλίτσα και στην Γιουλίτη που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια ή κάποια άλλη επέτειο, να θυμάστε ότι σαν σήμερα πρέπει να τη γιορτάσετε, γιατί η μουρμούρα είναι ασύλληπτη αν δεν. Οπότε το νου σας. Πλέον τα κινητά μας δίνουν τη δυνατότητα να σημειώνουμε τις ημερομηνίες εκείνες, τις επικίνδυνες που δεν πρέπει να ξεχνάμε, και να μας ενημερώνουμε εμείς τους εαυτούς μας 2-3-4 μέρες νωρίτερα. Μην τυχόν και ξεχάσουμε το κάτι της, γιατί αλίμονό μας. Ήλιος με μελτέμια σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη. Μεγάλη προσοχή εκεί έξω, στο κίτρινο, στο πορτοκαλί, ολόκληρο το νησί από θέμα πρόληψης πυρκαγιών. Οπότε έχουμε το νου μας, είμαστε ιδιαιτέρως πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσοχές υπηρεσίες είναι σε κατάσταση φυλακής και εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας. Παραμικρή υποψία, κατευθείαν τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Και ο Άγιος Νικόλος σήμερα στην δίνη των ανέμων, φυσάει από παντού, μελτέμια από παντού, βουρίνια από παντού, θερμοκρασία 26 βαθμούς Κελσίου το πρωί, 30 μεσημέρι και απόγευμα, 60% η υγρασία τις πρωινές ώρες, 48 το βραδάκι. Το μεσημέρι οι ρεπές των ανέμων θα φτάνουν τα 6 μποφόρ με 7 και μέγιστη ταχύτητα τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οπότε φαντάζεστε ότι και σήμερα θα έχουμε αρκετό αεράκι, οπότε είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί έξω. Καμία μα καμία χρήση σπινθήρα, φωτιάς ή αντικειμένων που δημιουργούν σπίθα και το νου μας 14. Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ενδιαφερόμαστε για το τι συμβαίνει γύρω μας. Και σε παραμικρή υποψία, κατευθείαν τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Τετάρτη σήμερα και έχουμε τα καλύτερα. Πού άλλο, στο Μιλονάκι όπως έχουμε κάθε μέρα λαϊκή. Ντομάτες Κρήτης το κιλό, σήμερα στο Μιλονάκι 0,79. Νεκταρίνια ελληνικά το κιλό 1,49 στο Μιλονάκι. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό 1,89 σήμερα στο Μιλονάκι. Βρύκοκα ελληνικά το κιλό 1,99 σήμερα στο Μιλονάκι. Κεράσια έξτρα τραγανά και χοντρά το κιλό 3,49 σήμερα στο Μιλονάκι. Κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα εξυπηρέτηση, κάθε μέρα όλα μας τα καλούδια σε διάθεσή μας και τηλεφωνικά αν καλέσουμε στο 2841 021 711. Όλα μα όλα τηλεφωνικά έρχονται σε μερικά λεπτά στην πόρτα μας. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης, τα έχει όλα και συμφέρει καθημερινά για δική μας εξυπηρέτηση και τηλεφωνικά αν καλέσουμε στο 2841 021 711. Δεν ξεχνάμε ότι σχεδόν όλη η εστία στο Αγίου Νικολάου ψωνίζει από τον Μιλονάκη. Οπότε για να φτάνουν στα τραπέζια και στα πιάτα μας τόσο ωραίες νοστιμίες, σίγουρα τα πρώτα υλικά είναι τα καλύτερότερα. Δηλαδή είναι Μιλονάκης. Να πιστεύω ότι οι επαγγελματίες εστίασης δεν τον εμπιστευτούμε εμείς. Ασφαλώς και ναι. Κάθε μέρα Μιλονάκης. Στο μεταξύ έχει ανοίξει μια θέση οδηγού στο Μιλονάκη. Οπότε αν σου αρέσει να οδηγείς, να κρατάς το τιμόνι και να εξυπηρετείς καθημερινά δεκάδες συμπολίτες και επαγγελματίες, ο Μιλονάκης σε περιμένει να ενταχθείς στην ομάδα του και να κερδίζεις μόνο πέρα από τα όλα όσα δικαιούσε που δεν καταφέρει ποτέ να τα πληρώσει. Και όλα εκείνα τα ευχαριστώ από τους πολίτες και τους επαγγελματίες που καθημερινά θα εξυπηρετείς. Οπότε ανοίγει και μια ακόμα πόρτα για την δική σου καθημερινή έτσι ικανοποίηση ως εργαζόμενος. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 λάτε για πάμε αέρα, όπως εμείς μόνο ξέρουμε ζωντανά, από τις 8 μέχρι και τις 10 καθημερινά.

Καλημέρα στο μεγάλο Σερέπεντη, στο Γιώργο Παπαδάκη. Καλημέρα Κώστα Κοκολάκη. Καλημέρα Δημήτρη Απόστολε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Ώρα καλή σε όλες και σε όλους. Ο Δημήτρης είναι εδώ. Η Ελένη και η Μαρία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ελάτε και σήμερα μαζί να κάνουμε την παρέα μας. Καλημέρα και στο Στράτο. Φτάσουμε μαζί μέχρι και τις 10. Ελευθερία Σκυβάλου παρακολουθεί μέσα από το Instagram. Καλημέρα και στον κύριο Οικονομάχη. Ωρα καλή σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 15 και είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί ραδιοφωνικά για 2 ώρες. Ολοζώντανα από τους 104,4. Καλημέρα και στον Κώστα τον Παναγούλη.

Εδώ είμαστε. Και σήμερα Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, με βάση τις ανακοινώσεις που έχουμε από το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ, θα υπάρχει διακοπή κυκλοφορία στο βόρειο δικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο προς τα πάνω και από τα πάνω προς τα κάτω. Η μετακίνηση θα γίνεται από τον παλιό οδικό δίκτυο από τον Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη και από τον Γκάμπο από την Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε μεγάλη μεγάλη προσοχή, μεγάλη μεγάλη υπομονή, μεγάλη μεγάλη ψυχραιμία και σήμερα. Υπομονή και δύναμη και κουράγιο και σε όλους εκείνους οι οποίοι θα ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Κόμβους και σήμερα θα υπάρχουν τροχονόμοι πιθανά, μιας και τα φανάρια δεν θα λειτουργούν, γιατί η κίνηση πρέπει να διευθυνθεί με πιο έτσι, άμεσο τρόπο από αστυνομικούς οι οποίοι θα είναι εκεί για να τη ρυθμίσουν. Οπότε μεγάλη μεγάλη προσοχή, υπομονή και που θα πάει, ΒΟΑΚ είναι, θα περάσει ρε παιδιά, θα ολοκληρωθεί και μετά θα έχουμε μια δρομάρα μεγάλη, μεγάλη και με ασφάλεια να κινούμαστε πάνω κάτω. Καλημέρα! Το σημερινό μενού σε λίγη ώρα γκρίνια από τον Γιώργο Παπαδάκη. Όπως κάθε μέρα έχει από Τρίτη. Αχ, και να ήταν κάθε μέρα Τρίτη. Αχ, και να ήταν κάθε μέρα Τρίτη. Μετά τις 9 έχουμε δηλώσει από τη χθεσινή κινητοποίηση που έγινε έξω από την Αντιπεριφέρεια Λαστείου των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα για το θέμα της άρσης της μονιμότητας. Στο δημόσιο. Παρούσα ήταν και η βουλευτής Λασίου του Πασόκ, κυρία Κατερίνα Σπυρδάκη. Μέχρι την έχουμε την Παρασκευή στη ροή της εκπομπής για να πούμε τα πολιτικά της επικαιρότητας τηλεφωνικά. Ενώ τελευταίο ημίωρο θα πάμε μια πολύ ευχάριστη βόλτα σήμερα το πρωί στη Μήλατο, στο υπέροχο αυτό παραλιακό χωριό του Πάνω Μεραμπέλου, να μιλήσουμε με τα δραστήρια στελέχη του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μήλατου που έχουν δημιουργήσει και για φέτος ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Πλούσιο, γεμάτο και ιδιαίτερα πάρα πολύ ζωηρό. Οπότε και σήμερα μένετε εδώ για 2 ώρες μαζί. Ξεκινάμε το πρωινό μας και το ολοκληρώνουμε και κάπου στις 10 το πρωί. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακούτε τη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο δραστηριότητα ραδιοφωνό. 8 με 10 κάθε πρωί. Ενημέρωση εδώ και 25 χρόνια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ψυχραιμία, ηρεμία και προς το τέλος πρόσθεσε μια δημοσκόπηση διδοφός δημοσιότητας. Να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι. Μην την δημοκρατία να προηγείται και δεύτερο κόμμα ξανά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται πλέον ότι η κόντρα έχει να κάνει μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ξανά το ντέρμπι αυτό. Πάντως, τα στοιχεία των αναγνώσεων από 2-8 δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 23 Ιουνίου με 9 Ιουλίου παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής της Πρώτα Ρώτα και πολιτικός αναλυτής Άγγελος Σεριάτος στην ΕΡΤΕ χθες, ο οποίος είπε ότι όλα όσα έχουν δείξει αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εμφανώς μια πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία με 29,6%, ενώ δεύτερο κόμμα είναι αυτό που έχει έρθει με φόρα, τον κύριο Τσίπρα, είναι το κόμμα Ελλάς, το οποίο ακόμα δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Δικό μου σχόλιο είναι αυτό. Ούτε και ο Τσίπρας είχε καμία κοινοβουλευτική παρουσία τα χρόνια που ήταν βουλευτής Ηρακλείου, παρακαλώ πάρα πολύ, με το ΣΥΡΙΖΑ, πριν προχωρήσει τη δική του χάραξη πορεία στο κόμμα του. Κι όμως οι Έλληνες τον εμπιστεύονται σαν δεύτερο στην πρόθεση ψήφου. Έπαιδε το Πασόκ κτλ. Και αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Θα ανάβω κάτι το οποίο πραγματικά έχω πει αρκετές φορές, ότι πώς είναι δυνατόν να εμπιστευόμαστε κάποιον που έχει αποτύχει. Μια φορά μας έχει προδώσει απίστευτα άσχημα κάνοντας το όχι μας, ναι, και δίνουμε ξανά άφηση αμαρτιών για να προσπαθήσει ξανά τι, να ανακυκλώσει ότι είχε πετύχει την πρώτη φορά. Δεν ξέρω γιατί σκεφτόμαστε και γιατί επιλέγουμε τόσο πολύ φτηνά και στεγνά σαν πολίτες το αυριανό μας μέλλον.
Νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να το δούμε κάπως διαφορετικά το θέμα και να τοποθετήσουμε στο πρόγραμμα της ιστορίας όλους όσους μας έχουν πραγματικά πληγώσει και σπρώξει προς τα πίσω. Όταν δεν βλέπω ότι το κόμμα μετά από το Πασόκ, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχει κοινοβουλευτική παρουσία, έχει πρόγραμμα, έχει θέσει, έχει άποψη, είναι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, τότε, η οποία δεν ήταν ποτέ πολιτική, στο πολιτικό στίβο, τότε όλη αυτή η ανησυχία ότι σκεφτόμαστε πάρα πολύ πρόχειρα και πάρα πολύ ρηχά και φτωχά έρχεται να αποδειχθεί. Μιλάμε για το μέλλον μιας χώρας, μιλάμε για την πολιτική μιας χώρας και την παρουσία της σε παγκόσμιο χάρτη. Πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε την τύχη της Ελλάδας και την διαχείρισή της σε ανθρώπους που έχουν μηδέν πολιτική εμπειρία. Ή σε μια περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού ή κάτι πάνω από το μηδέν, στη δεύτερη περίπτωση του κυρίου Τσίπρα. Είμαστε εδώ, είστε εδώ, μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 10, είναι πρωινό Τετάρτης, 15 του μήνα Ιούλη. Καλωσορίσατε, καλωσορίσαμε. 2-8-41-0-25-4-25, το παλιό κλασικό τηλεφωνάκι του σταθμού για καλημέρες, παρατηρήσεις και σχόλια. Πάμε rfm.com, τα email σας, εδώ, όλα στον αυτόν τον υπολογιστή μας. Περιμένω καλημέρες και στο chat μέσα στο Facebook που είμαστε ζωντανά, στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Προστάξει, έχει ρεπό. Σήμερα δεν βλέπω να κινείται εκεί στα social μέσα. Μάλλον ρε πάρει σήμερα ο Προστάκης. Οκ, καλύτερα, ξεκουραστεί το αγόρι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πρωινό και το πρωινό θέλουμε οπωσδήποτε κάτι δυνατό, εύγιωστο και προταστικό για να ξεκινήσει η μέρα μας καλά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα γευστικά. Είναι ο ουρανίσκο μας. Οπότε Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, Μήλο πλατεία Νεάπολης, Μήλο και τέλα Γενικολάου. Και καλημέρα στο Μαραμπέλο, λέγεται Μήλο. Με δύο συλλαβές λέμε την πλέον καλημέρα. Δύο συλλαβές, αλλά πάρα πολλές γεύσεις, πάρα πολλές απολαύσεις, πάρα πολύ ποιότητα και σιγουριά ότι τρώμε κάτι που έχει φτιαχτεί λίγερο νωρίτερα. Όπως το ψωμάκι για παράδειγμα, που είναι ψωμάκι το οποίο είναι τραγανό-τραγανό, γευστικό-γευστικό, γιατί έχει φτιαχτεί λίγο νωρίτερα. Μήλο. Ό,τι πιο φρέσκο, Μήλο, ό,τι πιο λαχταριστό, ό,τι πιο εγγυημένο, Μήλο, ό,τι πιο Μήλο. Γιατί καμιά φορά δεν βρίσκεις λόγια να περιγράψεις κάτι, απλά το λες με το όνομά του. Μήλο δηλαδή. Πλατεία Νικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλεγε Νικολάου. Και την καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, στον Μαραμπέλο, στην Νεάπολη, τη λέμε με δύο συλλαβές. Τη λέμε Μήλο.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η
8: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
9: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

την υπέροχη Ελευθερία Ραβανιτάκη. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο τη σημερινή μα ραδιοφωνική επικοινωνία. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 15 του μήνα Ιούλη, και είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλώς ορίσατε όλοι όσοι είστε φίλοι επισκέπτες στην περιοχή μας. Καλά κάνετε και επιλέξετε εδώ τα ανατολικά για τις διακοπές σας. Καλά να περάσετε, επομένως λιγάκι έχετε στους δρόμους, το συνηθίσετε και θα φύγετε με τις καλύτερες αναμνήσεις. Καλημέρα σε όλους εμάς εδώ τους μόνιμους, οι οποίοι καθημερινά είμαστε μαζί. Μοιαζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι από το θέλουμε και Παρασκευή 8 με 10 το πρωί είμαστε στον αέρα. Καλημέρα! Είμαι ο Θανάσης Κορομπίλιας, εδώ είναι και ο Μανώλης ο Τζόρτζης, ασφαλώς ο επαγγελματίας εκείνος ο οποίος νοιάζεται για τους επαγγελματίες και όχι μόνο. Για όλους εκείνους οι οποίοι πιάνουν τα χέρια τους από ένα μερεμέτι ή θέλουν να το κάνουν, ναι. Ο Τζόρτζης τους λέει πώς και τι για να τους βοηθήσει λιγάκι στο να τα καταφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχετε μια κάποια απορία, Μανώλης Τζόρτζης. Σε θερινό ωράριο, 7 με 4, καθημερινά. Είναι στη διάθεσή μας στην πηγά του 32, που έχει το Αγίου Νικολάου, για να μας εξυπηρετήσει. Μανώλη Τζόρτζη, μηχανήματα, εργαλεία, στρέβεις, ανταλλακτικά, αναλώσιμα, εργαλεία και όλα εκείνα τα οποία θέλουμε, για να είναι τα πάντα τακτοποιημένα στις θέσεις τους και να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει. Το στρέβις του Τζόρτζη ξαναζωντανεύει όλα εκείνα τα μηχανήματα τα οποία είχαν κάποια θεματάκια στην λειτουργία του. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάτι δεν λειτουργεί καλά ή δεν λειτουργεί έτσι όπως πρέπει, ο Τζόρτζ είναι εκεί να το κάνει να λαλήσει ή μάλλον να κελαϊδίσει. Μανώλης Τζόρτζης, πηγάω στο 32, περιοχή Χιτέλα Αγίου Νικολάου, εδώ στον Άγιο Νικολάου. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Μανώλης Τζόρτζης. Τα έχει όλα για όλους. Τώρα ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να αποδεχτούμε τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη με την γκρίνια του.

0: στον καφέ, τα τσιγάρα δεν τα θέλουμε με τίποτα και ευτυχώς αυτό ταιριάζουμε με το τουδάκι, γιατί και αυτός άκαπνος είναι, οπότε μια χαρά τα βρίσκουμε. Απλά στον καφέ, να εκείνη η κανέλα που τυχόν θα μπει σε μένα, τη σπρώχνω κουταλάκι-κουταλάκι στην επιφάνεια του καφέ του τουδάκι. Γεια σου ρε εσύ Γιώργη Αγρωτή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μ' αρέσει ο κραουνάκης που έβαλες προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, είδες που έχουν τη διάθεση για να βγεις με όρεξη, να μας τα πεις, να γκρινιάξεις με διάθεση.
1: Ο Κοντρός έχει πάντα, έχει ιδέες, είναι αλλού για αλλού πάντα, δηλαδή ακόμα
0: είναι...
1: από τότε μέχρι σήμερα.
0: Καλλιτέχνης.
1: Γιατί αυτό το τραγούδι το έγραψε από 30 χρόνια.
0: Είναι καλλιτέχνης ο κραουνάκης. Ναι,
1: και μάλιστα παλιότερα προτιμούσε τον Άγιο Νικόλαο, αλλά έχω τον εδώ χρόνια εδώ πέρα.
0: Ναι, όντως, ερχόταν συχνά, ερχόταν πολύ συχνά στο παρελθόν. Όντως.
1: Μάλιστα, επειδή τον χώραγε η καρέκλα, έπιανα τα πετρόχτυπα γύρω-γύρω.
0: Εντάξει, τώρα, αυτό είναι μια εικαστική παρέμβαση με ένα θέμα που έχει να κάνει με τους λιγάκι χοντρούλιδες, τους οποίους τους αγαπάμε, τους συμπαθούμε και τους ζηλεύουμε που και που, γιατί ρε παιδί μου τα έχουν καταφέρει πολύ καλά. Μια χαρά τα έχουν καταφέρει.
1: Έχει πει, δηλαδή έχει γράψει απίστευτα τραγούδια. Και μάλιστα είναι από αυτούς τους λίγους, θεωρώ εγώ, Έλληνες συνθέτες που ξέρουν να παίζουν με την ορχήστρα, ξέρουν να παίζουν με τις χορδίες και το κάνουν καλά.
0: Έτσι, έτσι, σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και έχουμε αρκετούς τέτοιους στην Ελλάδα. Δίκαιο, αρκετοί από τους Έλληνες. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και έχουμε αρκετούς τέτοιους στην Ελλάδα. Δίκαιο, αρκετοί από τους Έλληνες δημιουργούς της μουσικής είχαν αυτή την έτσι εξωτερική εμφάνιση να είναι λίγο

0: μουσικές. Κολλάει τώρα το μυαλό μου.
1: Τώρα με το θυμίζει στην πορεία, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, καλά. Θα μας έρθει πιο μετά. Τέλος πάντων, να είναι καλά όλοι. Εδώ δεν έχει σημασία η εξωτερική εμφάνιση έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι το μυαλό το κατεβάζει, η ψυχή και η καρδιά. Γιατί αυτά είναι τα οποία δημιουργούν μουσικές. Όλα τα υπόλοιπα απλά υπάρχουν για να υπάρχουν. Πώς φάνηκε η τηλεοπτική παρουσία του Μανώλη Μηναγάκη στο Κρήτη προχθές?
1: Βγήκαν άλλα τα πράγματα. Θα κάνουμε, θα δείξουμε. Εντάξει, δεν περίμενα και κάτι να ζωρίσει την κατάσταση στο Κρήτη TV. Αλλά ναι, εντάξει, είδα λίγο, δεν το δω όλο αυτό,
0: ναι.
1: Αν και υπάρχει στο YouTube, από ό,τι έχω καταλάβει το έχουν ανεβάσει. Mm-hmm. Αλλά δεν, τι να σου πω, δεν μου έδειξε κάτι το ενδιαφέρον.
0: Καταρχήν ήταν ξεπέτα από το κανάλι, ρε παιδί μου, δηλαδή παίζανε κάτι πλάνα αρχείου με τον Άγιο Νικόλαο σε χειμώνα, την Ελούντα σε χειμώνα, Νεάπολη χειμώνα, ακόμα ξενιώτικα δέντρα έδειχναν στολισμένα και μάλιστα παλιά σε άλλη... σε άλλο σημείο από ότι στολίζεται πλέον. Παλιά ακόμα και κάποια πλάνα από ντρόουν ήταν πλάνα από περίοδο κορονοϊού, δηλαδή φαινόταν αυτό, η λίμνη έρημη, και μιλούσαν τώρα για τουρισμό, ανάπτυξη και μέλλον με πλάνα τα οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτα τα οποία έδειχναν το Crete TV, το οποίο φάνηκε ότι απλά έκανε μια κομπή ξεπέτα του Δήμου του Αγίου Νικολάου και του ίδιου του Μανώλη Μηναγάκη, ο οποίος, να το πω τώρα το παραπονό μου, βγήκε χθες με ένα τεράστιο ευχαριστήριο και ένα κείμενο στα social του και ευχαρίστησε για την παρουσία του στο Crete TV και το δημοσιογράφο το Μάλλον Δασκαλάκη και για τα όλα όσα είπε.
1: Να σου πω την απάντηση, καταλαβαίνω από το πας, αλλά ουδείς προφήτης στον τόπο του. Δεν, ναι. Πλέον το έχω συνηθίσει. Το έχουμε συνηθίσει.
0: Εμάς ένα ευχαριστώ αυτός ο άνθρωπος να βγει να πει ποτέ, ρε παιδί μου. Έτσι.
1: Γιατί ποτέ είπε κανένας δήμαρχος ευχαριστώ για οτιδήποτε εδώ?
0: Να πει ευχαριστούμε τοπικά μέσα μας, δίνουν τη δυνατότητα να το συζητάμε. Έστω, έστω. Καλά, είχε πει και για τον καφέ που θα πίναμε ένα καφέ κάθε 15 μέρες, λέει, στο γραφείο του τοπική δημοσιογράφη. Και τι ωραία τα λόγια να τα λέμε, ρε παιδί μου. Αλλά εκείνη η πράξη, εμένα εντωμεταξύ με ενόχλησε, γιατί σε όλη αυτή την κουβέντα, η οποία ήταν και ιδιαίτερα έτσι βαριά, γιατί δεν υπήρχε αντίλογος, δεν υπήρχε διάλογος, ήταν μόνο στο δήμαρχος, οπότε ό,τι ήθελε το έλεγε, δεν υπόθηκαν πράγματα που έχουν να κάνουν με την, με την παρουσία του Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, στην Νεάπολη, ή με τα όλα όσα γίνονται στον περιβαλλοντικό σταθμό του Φινοκαλιά. Δηλαδή, αφήσαμε ένα κομμάτι, δεν μίλησε καθόλου για υγεία, δεν μίλησε καθόλου για ασφάλεια, δεν μίλησε καθόλου για θέματα που μας καίνε στην καθημερινότητά μας. Είπε 4 φορές ότι έχουμε ένα δημοτικό αστυνομικό και άλλοι δεν εκπαιδεύονται. Δηλαδή, δεν αναφέρθηκε σε σπουδαία πράγματα που συμβαίνουν στην περιοχή μας και μάλλον δεν τον βοήθησε βέβαια και ο συνομιλητής του. Έχει πει γιατί ήταν εντελώς αδιάβαστος.
1: Ναι, αλλά έχει όραμα, όπως μας είπε. Εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Ωραία να έχουμε ένα όραμα και να θέλουμε το καλό και να επιδιώκουμε το καλό και να προσδοκούμε το καλό και να χτίζουμε για το καλό, αλλά το θέμα εκ του αποτελέσματος, νιέντε, τίποτα. Μηδέν από το μηδέν. Δεν έχουμε δει κάτι που να έχει, ρε παιδί μου, τη βούλα της νέας αυτής δημοτικής δίκης που έχουμε του Μανώλη Μηναγάκη, που να λέμε αυτό το έργο, ρε παιδί μου, είναι Μανώλης Μηναγάκης, είναι μιμή. Είναι Μανώλης Μηναγάκης, δηλαδή είναι έργο του δημάρχου.
1: Εδώ έχουμε αφήσει τόσες μελέτες πίσω, οι οποίες έχουν πάει τζάμπα.
0: Έτσι. Μα αυτό το οποίο κάνει τώρα και είναι και δυσάρεστη στη θέση του, φαντάζομαι, του δημάρχου, είναι αυτό ακριβώς, να υλοποιεί και να μπαλώνει πληγές που έχουν αφήσει οι πρώην επίσης ανύπραχτοι στην πρόοδο του τόπου μας.
1: Δηλαδή, έχω να το λέω, αν θυμάται και ο ίδιος καλά, ο Δημήτρης Πολωνάκης φεύγοντας άφησε 13 μελέτες.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν, άφησε πάντως υλικό, ρε παιδί μου.
1: Και εδώ είναι ακόμα.
0: Ναι.
1: Μελέτες.
0: Πάνε. Αυτό τώρα θέλουν όλες επικαιροποίηση, δηλαδή επιπλέον κόστος, χρήματα και χρόνο, δυστυχώς.
1: Τα σιρτάρια σκονίζονται.
0: Μέχρι τώρα πάντως, δηλαδή ακόμα και βγήκε μετά το συγκεκριμένο δίκτυο ενημέρωσης με τα ηλεκτρονικά του μέσα, αλλάζει ο Άγιος Νικόλαος, αλλάζει ο Παραλιακός και η Νέα Μαρίνα. Λες και είναι νέα η Μαρίνα, επειδή έγινε τώρα αυτή η παρέμβαση μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης τα 2 εκατομμύρια, Νέα Μαρίνα. Δηλαδή είναι η ίδια Μαρίνα, η οποία φρεσκαλέστηκε κατά το πολύ, και ευτυχώς που έγινε το έργο αυτό, και είναι σημαντικό το ότι έγινε το έργο αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα, ο Παραλιακός με τις φωτογραφίες, τις φωτορεαλιστικές που έδειξε ο δήμαρχος και είχε μαζί του και τους τις έβαλε σε κάμφρα σάκι, φαίνεται να τις δείξουν. Okay, είναι μια φωτορεαλιστική απεικόνηση. Μέχρι αυτό να πραγματοποιηθεί θα περάσουν πολλά έτη ακόμα μπροστά μας.
1: Μα εδώ είχαμε αμφιβάλει και αν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Ήταν ωραία, ας το πούμε, η επέμβαση, η παρέμβαση, τη μελέτη που έκανε.

0: των ημερών του Αντώνης ο Ζερβός. Mm-hmm. Αλλά με τον τρόπο που λειτουργούν τα δημόσια έργα, τα δημοτικά έργα προκειμένου σε συνδυασμό με την τουριστική περίοδο όλα
1: τότε
0: αυτά.
1: Τότε νομίζω μιλάς για τη μελέτη που έχει παρουσιάσει το ΡΕΞ και την έχει παρουσιάσει η Μαρία
0: Πρασινάκη.
1: Πρασινάκη, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα για να επαρμοδοποιηθεί θα ήθελα 10 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει με τις λογικές
1: που έχει. Και βάλε, και βάλε.
0: Δηλαδή και όπως με εκνευρίζει, με διαολίζει, με βγάζει από τα ρούχα μου υπόθεση με το σχολείο στη Νάπολη, γιατί είναι τώρα 5-6 χρόνια και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχουν κατά καιρούς, τους έχουμε μεταφέρει και στον προηγούμενο Δημοτική Αρχή, ότι κάποιοι το σαμποτάρουν το έργο. Δηλαδή πάνε οι ηλεκτρολόγοι, στείλουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα μέσα και στο κτίριο γύρω-γύρω στα έργα της γεωθερμίας και πάνε κάποιοι τη νύχτα και κόβουν και βγάζουν ασφάλεια και κόβουν καλώδια. Έχει γίνει κάμποσες φορές, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, ας ζητούσε ο Δήμος για να βάλει τα πράγματα στη θέση του, θα ζητούσε μια άδεια από τον εισαγγελέα δίπλα είναι να βάλει ακρίψη 2-3 κάμερες, να τους δημπήσει κάπως, να τους κάνει κατολογιό αλατιού. Μόνο 5, πόσα χρόνια είναι που λείπει το σχολείο από εκεί? 5-6 χρόνια.
1: Παραπάνω.
0: 600 παιδιά, το ένα πάνω στον άλλο, στο ΕΠΑΛ. Αν είναι δυνατόν πλέον, δηλαδή.
1: Ναι, 4 αυτοί... σχολεία σε ένα εξωτερικό συγκρότημα. Δυστυχώς.
0: Τα αφήνουμε όλα στη μέση, δεν μιλάμε, δεν αντιδρούμε. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, μα δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται, δεν πάμε πουθενά έτσι.
1: Καλημέρα, Σοφία τη Βιδάλη, μας ακούει από τη Νεάπολη. Λέμε για τη Νεάπολη, Σοφία, αυτά και άλλα πολλά. Και βέβαια είναι και άλλα τα οποία είναι ακόμα στον αέρα και για την περιοχή της Νεάπολης και τις υπόλοιπες περιοχές. Και η Κριτσά έχει θέματα. Ευτυχώς μπήκε φως στο γήπεδο της Κριτσάς και είναι ωραίος φωτισμός με τους τοπικούς εκεί πέρα φορείς να ευχαριστούν τον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου της Κριτσάς, την ομάδα της Κριτσάς, τον αντίμαρχο, τον Στερό τον Ατσαλάκη, τον Γιώργο τον Λούκα, που βοήθησαν και λιγάκι έσπρωξαν το θέμα για να αναστεί λιγάκι το γήπεδο της Κριτσάς. Και τώρα ο Κωστής έχει χαθεί τις τελευταίες ημέρες πάντως.
0: Αλλά η μάλια σιγώσα μας γι' αυτό, για το φωτισμό και για τα καλώδια και για όλα αυτά. Μα τόσα χρόνια.
1: Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Όλα θέλουν. Δυστυχώς η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας σε αρνητή και λαμβάνει μια απόφαση σήμερα και δεν ξέρει πραγματικά πότε θα εκτελεστεί και αν θα εκτελεστεί.
0: Κοίταξε, αν υπάρχει στένος, αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
1: Όλα μπορούν να γίνουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Και μάλιστα την έχεις ξανακούσει την κουβέντα, τη λέω ότι υπάρχουν και αποφάσεις που δεν στοιχίζουν να ληφθούν σαν αποφάσεις. Απλά πρέπει να έχεις το θάρρος να τις πάρεις.
1: Και να είσαι διδεθειμένος καμιά φορά να σπάς και βγάρε, Γιώργη. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα καλά με όλους. Και σήμερα κλειστός ο ΒΟΑΚΕ. Δευτέρα και Τετάρτη ήταν η δρόμη.
0: Όποιος θέλει να πάει δυτικά της Κρήτης, περιπέτεια.
1: Από τον παλιό. Και να έρθει προς τα εδώ, πίσω από τον παλιό.
0: Παλιό, δηλαδή. Δεξιά Ξερόκαμπος, παλιός κάτω από τις φυλακές, δεξιά με την Νεάπολη πάνω για αφήγηση στον Εθνικό και μετά επιστροφή μέσω σχεδόν Χουμεριάκου.
1: Έτσι, αυτό
0: ακριβώς. Και Λακωνίων.
1: Αυτό ακριβώς. Και Λακωνίων, έξω και μέσα Λακωνίων.
0: Έξω και μέσα Λακωνίων. Και Λακωνίων. Πάλι μια έκκληση, αν τυχόν όποιος να βάλει το μυαλό μας να λειτουργήσει. Μέσα στους οικισμούς αυτούς δεν γίνεται να πηγαίνεις με 60 και 70. Ήμαρτον πλέον.
1: Ναι, παιδιά, πηγαίνουμε αργά. Δεν βιαζόμαστε, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί, θεέ μου φίλε, κάτι να συμβεί. Μετά θα λέμε γιατί έργα μότο δεν πάτησα λίγο φρένο. Όταν είμαστε μέσα σε μικρά χωριά, είναι πάρα πολύ απλά το ότι δεν γκαζώνουμε. Δεν κινούμαστε γρήγορα. Πώς θα κερδίσουμε, 1-2 λεπτά, 3 λεπτά. Είναι αυτά ικανά να δημιουργήσουν το οποιοδήποτε θέμα σε περίπτωση, μου φίλε, κάποιου ατυχήματος.
0: Και όμως, δυστυχώς.
1: Συνάντηση θεσμικού διαλόγου για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχουμε αύριο το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Μας προσκαλεί ο νέος δήμαρχος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Καμενογεννάκης, ο νέος πρόεδρος, Δήμαρχος είπα. Φτούκακα. Αχ, τι είπα κατά λάθο. Έχει γούστο. Έχει γούστο.
0: Να πέσει φωτιά να σε κάψει.
1: Να πέσουν τα στούντιο εδώ πέρα και τα ηχομονωτικά να με κάψουνε. Παναγία μου, μην τα πάμε ρε το ανθρώπο. Ή δήμαρχο τον έβαλα τον Καμενογεννάκη. Παναγία μου, μακριά. Φτού. Συγγνώμη, κύριε Καμενογεννάκη, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος, όχι δήμαρχος ακόμα. Πρόεδρος.
0: Γιατί το, ας πούμε, το Νεοδημοκρατικό Συναυτονομό έχει άλλα σχέδια για τους Δήμους όσο περνά ο καιρός.
1: Α, μάλιστα. Αυτά θα λέμε τώρα σιγά σιγά, γιατί μυρίζει μάλλον εκλογές. Ίσως να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για το Σεπτέμβριο, τελικά τέλη Σεπτέμβρη τις εκλογές. Και θα έχει γούστο, παιδί μου, θα ανεβώ, δεν θα πάλι φέτος, να δω λίγο το κλίμα που θα επικρατεί εκεί πέρα μεταξύ των στελεχών. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Θα είναι όλοι χαμογελαστοί, κουστομαρισμένοι, ευγενείς, ναι, σας κτλ.
0: Θα σας εξαφανίσουμε.
1: Εντελώς. Εντάξει, θα έχουμε και μια συνέντευξη τύπου πιθανά αύριο το απογευματάκι για τον βραδινό, τον νυχτερινό αγώνα που θα γίνει στα Μουδάρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Την έρχομαι και εκεί. Για πρώτη φορά θα γίνει αυτός ο νυχτερινός
0: αγώνας. Η μείωση που είπε που εξήγηναν τα δηληστήρια για το πετρέλαιο, κίνηση θέρμανση και για την κίνηση.
1: Θα φτάσει και σε εμάς.
0: Λίγο δύσκολο. Θα εξαερωθεί πριν να φτάσει σε εμάς, έτσι όπως πάει η όλη διαδικασία. Το εξοργιστικό είναι ότι το ελληνικό κράτος δεν φροντίζει να κόψει λίγο από τον ταβαντζηλίδικο φόρο που επιβάλλει.
1: Έλα μου ντε.
0: Ναι. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Χρόνια το λέμε αυτό. Χρόνια. Ναι.
0: Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, υποτίθεται. Βρήκαμε την κακομοίρα, την Αγελάδα, την αρμέγουμε για κάποια στιγμή. Ναι, από το πολιέρωμα θα ψωθήσει η Αγελάδα.
1: Θα ρέψει.
0: Ναι. Εχθές... Να το πω είπες... προχθές. Εγώ συνεχίζω να έχω ερωτηματικά για το ποιους συλλάβανα τελικά για τη Μάρφη και όλο αυτό.
1: Α, τη Μάρφη, ναι. Θα δούμε. Έχει ψωμί όλη η ιστορία.
0: Διασταυρώνεται αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό για την υπόθεση των υποκλοπών. Βγήκε και η Ποντήλια να πούμε ότι εγώ το πούλησα το σύστημα στην ελληνική κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν φταίει ο πολιτής, ο αγοράστης φταίει.
0: Αυτός πούλησε ένα σύστημα που το δημιούργησαν αυτοί. Ωραία, από ένα σημείο και πέρα το χειρίζονταν δικοί μας για να κάνουν να παρακολουθούν μικρούς, μεγάλους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή τα αυτονόητα πράγματα σε αυτή τη χώρα πλέον δεν λειτουργούν. Δεν τα καταλαβαίνουμε.
1: Τώρα κάνεις ερώτηση, κάνεις ή κατάφαση.
0: Κάνω μια ερώτηση, ναι. Στο ρητορική και μόνο.
1: Ρητορική, δηλαδή, εντελώς
0: δηλαδή,
1: ρητορική.
0: Δηλαδή σαν να μου λένε τώρα ότι εγώ έχω 13 πόσο στήσει, 13-14 εκατομμύρια ευρώ, τα επενδύω σε ένα σύστημα πάνω γιατί θέλω να σε ακούω τι λες τα πράγματα στο κινητό σου, όταν είσαι στο μόνος.
1: Κάνω ραδιοφωνικές αφιερώσεις. Μου είπες ότι θες πήγες στη δασκή και στη δασκή είδες και το διοικητή της προσωπικής υπηρεσίας. Τι είπατε.
0: Ναι, ήταν εκεί ο κύριος Ελιοντής μαζί με τον δασάρχη για θέματα πυρασφάλειας.
1: Πρόληψης
0: του καλοκαίρι. Και μάλιστα μου είπε ο κύριος Ελιοντής ότι επευλήθη ήδη το πρόστιμο για τη φωτιά στα Βραμιάνα. Τώρα το ερώτημα θα πληρωθεί, αυτό να, δεν ξέρω πώς μπορεί.
1: Τουλάχιστον επευλήθη, ρε παιδί μου, θα υπάρχει κάπου εκεί στη φορολογική δήλωση αυτού που
0: ξέφυγε.
1: Που του ξέφυγε, ναι, και κατά τύχη, κατά λάθος μπήκε φωτιά, θε μου φίλε. Σήμερα, μια και μιλάμε για πυρκαγιές, το πορτοκαλί ολόκληρο το νησί, οπότε μεγάλη προσοχή. Έχουμε μελτέμια εκεί έξω, αρκετό αεράκι. Προσέχουμε ιδιαίτερα πάρα πολύ. Και ρε παιδιά, μα είναι δυνατόν τώρα, το έχουμε ξαναθίξει. Να οδηγάς μηχανάκι και να καπνίζεις πάνω στο μηχανάκι. Τόσο σας είναι ο ζόρες σου. Σταμάτα μια στιγμή σε ένα καφέ, σε ένα περίπτερο, σε ένα σημείο. Κάνε το τσιγάρο και σβήστο μετά το έρμο το τσιγάρο, πατώντας το κάτω τη γόπα ή σε ένα τασάκι του Δήμου. Δηλαδή καπνίζεις πάνω στο μηχανάκι, τόσο είναι ο ζόρες σου.
0: Γιατί το αριστερό χέρι με το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μετά να πετά στη γόπα. Δηλαδή, ειδικά αυτό το τσιγάρο πάνω στο μηχανάκι, δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί είναι τόσο ζώρες μέσα στην πόλη να κινείσαι ή έξω από την πόλη, στα χωριά που έχουμε στην περιοχή μας και να καπνίζεις πάνω στο μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Και στο άλλο χέρι το κινητό και δεν ξέρω τι άλλο μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα. Δηλαδή, ρε παιδιά, ήμαρτον.
0: Δεν έχεις δει το. Αυτό το ότι μπατέντα με το κινητό μέσα στο κράνος.
1: Ναι. Το κάνουν και οι δήμαρχοι αυτό. Το κάνουν και πρόεδροι διαφόρων οργανισμών του Δήμου και μάλιστα χθες τσάκωσα κάποιον μέσα στην πόλη να οδηγεί και να έχει το κινητό, ξέρεις, στο τιμόνι μπροστά και να μιλάει με ανοιχτή ακρόαση και του λέω, ρε πρόεδρε, του λέω, σε ένα λεπτό φτάνει στο γραφείο. Μίλα τότε, μη φας κανένα τουρίστα στο πέρασμά σου. Προσέχω.
0: Άνθρωπο, γενικά, όχι μόνο τουρίστα.
1: Προσέχω.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό είναι η απάντηση. Ρε παιδιά, ναι. Λίγο το νου μας.
0: Ναι, καλά.
1: Είμαστε λίγοι, μην γινόμαστε λίγο το ρίδερκο. 9 η ώρα πήγε του, άντε, να πας λαϊκή. Άντε, σ' αφήνω.
0: Πήγα, εντάξει, πήγα λαϊκή πρωί-πρωί, πέρασε το μιλονάκι, ας πούμε, για κάτι ψηλό, για κάτι άλλο που δεν
1: τέλεια,
0: έχει λαϊκή.
1: Τέλεια. Άντε. Καλοφάγοντα τώρα. Τα λέμε του. Have a nice day. Bye. Αποχαιρετούμε το Γιώργο Τουδάκη για σήμερα. Πολύ μεγάλη πίκρα και δάκρυ. Δυστυχώς φεύγει ο Γιώργος για σήμερα. Θα το έχουμε πάλι αύριο μαζί μας και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση σε εσάς οι οποίοι ψάχνετε εργαζόμενους. Παιδιά, εργαζόμενοι υπάρχουν και να είναι καλά που είναι εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Η Universal HR Service, η οποία μας φέρνει πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα. Εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι, είναι πιστοποιημένοι και ξέρουν πάρα πολύ καλά από ξενοδοχεία, από εστίαση, από κατασκευές, από παραγωγή. από πρωτογενή τομέα. Είναι εδώ και είναι η Universal HR Service, η οποία έρχεται στην Δαβάκη εδώ στον Άγιο Νικόλαο, και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837 για να φτιάξει όλο το φάκελο και να μα βάλει από τη δύσκολη θέση του να βρίσκουμε εμεί εργαζόμενο. Είναι εδώ ευτυχώ η Universal HR Service στην Δαβάκη στον Άγιο Νικόλαο, και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837, και το θέμα εργαζόμενοι από το εξωτερικό έχει ήδη λυθεί, γιατί το έχει αναλάβει η Universal HR Service. Εμπιστευτείτε και πραγματικά θα βγείτε πολλαπλά κερδισμένοι και στον χρόνο και στην οικονομία και στο αποτέλεσμα.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
12: Και είμαστε είμαστε εδώ, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, ακριβώς 12 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Τετάρτη, 15 του μήνα Ιούλιο, δεύτερη ώρα. Είμαστε μαζί καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 10. Εδώ στον 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο, στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Στα ραδιόφωνά σας, ζωντανά, στερεοφωνικά, συντονισμένοι στους 104,4. Το παλιό, καλό, ορθόδοξο ραδιόφωνο. Μετά που έγινε ψηφιακό, έχει ένα ψηλό μπάχαλο. Έχουν μπει μέσα διάφοροι δεξιά και αριστερά, οι οποίοι θεωρούν ότι κάνουν ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, okay, ο χρόνος θα δείχνει όλα και ο χρόνος έχει πραγματικά 30 και πλέον χρόνια πείσει τους πάντες για το καλό ραδιόφωνο που βγαίνει από τους 104,4 έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 μαζί μας και ο κρεοπόλης της πόλης, ο Κώστος Νερατζούλης, παραλόγου 13, στην εφορία του Μουσείου Αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία για την παραγγελία σου σήμερα, να τάξει όλα αύριο στο 2840-022-142. Αν είναι κάτι περίπλοκο θα το έχεις αύριο, αν είναι κάτι απλό το περνάς σε 10 λεπτά, μισή ώρα και το παραλαμβάνεσαι από το κατάστημα Παλαιολόγου 13, Ανηφόρα Μουσείου Αριστερά. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τα έχει όλα σε εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία. Σου προβάω τιμές και προσωπική έτσι επίβλεψη και ενδιαφέρον από τον ίδιο τον Κώστα Νερατζούλη. Δεν φαίνει τίποτα να περάσει στην τύχη. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Και μέλος στο Ροσμιβούλιο του Κρατικού Συλλόγου της Κρητσάς θα βάλει και αυτό στα μέγιστα για να πάει το τοπικό ποδόσφαιρο της περιοχής ακόμα καλύτερα. Κώστας Νερατζούλης. Νοστιμιές, νοστιμιές και πάρα πολύ καλές επιλογές και καθημερινές προτάσεις. Πρώτον ένα τηλέφωνο στο 2840-022-142 και ρώτησε τον κρεοπόλη της πόλης τι παίζει σήμερα, τι καλό έχουμε, τι διαφορετικό έχεις να μου ετοιμάσεις. Θα πάρετε πάντες, μπορεί και να σας εκπλήξει. Γι' αυτό λοιπόν, τίποτα δεδομένο με τον Ρατζούλη, τα έχεις όλα εκλεκτά, εκλεκτά και φρέσκα και λαχταριστά. Μια μουδιασμένη συγκέντρωση έγινε χθες από τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα στην είσοδο της Περιφερειακής Νέα του Θελαστείου. Πάρα πολύ λίγοι ήταν οι εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετείχαν. Είναι γενικότερα όλο αυτό τώρα δύσκολο. Μέσα του μήνα Ιούλη να μαζέψει κόσμο σε κινητοποίηση είναι λίγο τι ρίσκο. Με μήνυμα ότι η μονιμότητα δεν αποτελεί προνόμιο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά θεσμική εγγύηση για την ανεξαρτησία και την λειτουργία του κράτους. Εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα εκδόθηκαν χθες στον Άγιο Νικόλαο, συμμετέχοντας σε μοναδική στάση εργασίας που έχουν προκηρύξει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Βρεθήκαμε εκεί, καταγράψαμε τις απόψεις και τα σχόλια που κάνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Πάμε τώρα να τα ακούσουμε όλα σιγά σιγά, ένα προς ένα. Ένα προς ένα ήταν και η βουλευτής Λαστείου του Πασόκ, κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ελένη Λαμπράκη, πρόεδρο εργαζομένων της Περιοχής Νότας Λαστείου, η οποία είπε πάρα πολύ απλά και σύντομα κάποια πράγματα που είναι νομίζω όχι η φωνή λαού, η οργή λαού για όλους εκείνους οι οποίοι μας διοικούν από την εκπροσώπησή μας στα κόμματα και, και στη Βουλή ασφαλώς. Κυρία Ελένη Λαμπράκη από τους εργαζόμενους.
13: Γιατί δεν ξεκινάνε να άρουν τη μονιμότητα των βουλευτών και των υπουργών? Νομίζω ότι θα διορθωνόταν καλύτερα η κατάσταση από το να ασχολούνται με τους υπαλλήλους.
14: Οπότε θεωρείτε ότι αυτή είναι μια απάντηση που πρέπει να δοθεί στους υπουργούς και στρατηγούς και
13: προς την κυβέρνηση? Όχι απάντηση, ερώτηση. Γιατί αυτοί μπορούν να είναι ισόβια και να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς και εμείς είμαστε επικίνδυνοι που απλά είμαστε μόνιμοι. Και τη στιγμή που φτιάχνουν τόσους καινούριους πειθαρχικούς κανονισμούς που μπορούν να, ό,τι ώρα θέλουν και χωρίς αιτιολόγηση να μας διώξουν. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι οι υπάλληλοι πλέον στην Ελλάδα.
12: Αυτό λοιπόν από μια εργαζόμενη η οποία ρωτάει για ποιο λόγο δεν άρτη μονιμότητα σε όλους εκείνους οι οποίοι μας κυβερνάνε και μας εκπροσωπούν στην Ελληνική Βουλή. Και αυτό βέβαια είναι και μια ερώτηση που πρέπει να κάνουμε και μια απάντηση και μια θέση που να δώσουμε και εμείς ίδιοι. Γιώργος Ξένος, πρόεδρος Ελμέ Λασιθίου, μίλησε για τη χθεσινή κινητοποίηση έξω από την περιφέρεια.
14: Κύριε Ξένε, και πρόεδρος Ελμέ, και ταμείας να δεθεί, δική σας το δικό σχόλιο για τη σημερινή κινητοποίηση που είναι πανελλαδικής σημασίας.
15: Ναι, όντως είναι πανελλαδικής σημασίας και με ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες πολίτες, ακόμα και αν δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί αφορά άρθρο του συντάγματος το οποίο τόσα χρόνια διαρκεί και αφορά την άρση μονιμότητας ουσιαστικά των δημοσίων υπαλλήλων. Εμπλέκει ουσιαστικά τη μονιμότητα με διάφορες άλλες διατάξεις όπως είναι οι κρίσεις και γενικότερα τέτοια άρθρα που αναφέρουν ακόμα και την περίπτωση απόλυσης των υπαλλήλων. Είναι κεκτημένα δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να ξανασκεφτεί πάλι η κυβέρνηση και γενικά οι κυβερνώντες ή όσοι προτείνεται να ψηφίσουν αυτά τα άρθρα, δούμε ότι θα αλλάξει τελείως η δομή της δημόσιας διοίκησης αν εφαρμοστούν αυτά.
14: Νιώθετε ότι απειλείστε, κύριε Ξένα, μετά από τόσες δεκαετίες στο δημόσιο ως εργαζόμενοι, θεωρείτε ότι ο σύνολος σήμερα απειλείται από τη θέση του?
15: Δεν είναι ακριβώς απειλή αυτό που αισθανόμαστε. Αισθανόμαστε ότι θα επιφέρει κάποιες αλλαγές τέτοιες που είναι κεκτημένα δικαιώματα που πριν από εμάς πολίτες, άνθρωποι, εργαζόμενοι κατάφεραν να ουσιαστικά κατακτήσουν αυτά τα δικαιώματα και αυτή τη στιγμή οφείλουμε εμείς να προστατεύσουμε αυτές τις δικές τους κατακτήσεις και να προσπαθήσουμε να γίνει τροποποίηση βέβαια, γιατί χρειάζονται τροποποίηση όσο περνούν τα χρόνια, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο και όχι με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι και γενικά οι υπάλληλοι να αισθάνονται ένα φόβο από αυτές του είδους τις δημοσιονομικές χαλαρότητες, υποχρεώσεις από τούτου είδους την αξιολόγηση και να αισθάνονται γενικότερα δυσκολία στον τρόπο που θα λειτουργήσουν κάθε μέρα υπό το φόβο αυτής της μη μονιμοσάρσης μονιμότητας.
12: Και όταν υπάρχει φόβο στον εργαζόμενο, αυτός ο εργαζόμενος ασφαλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ούτε και αποδοτικά. Γιατί πάρα πολύ απλά φοβάται. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και ο Μανουσάκης, μέλος του ΔΣ του Νομαρχικού Τμήματος της ΑΔΔ και πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου.
14: Κύριε Μανουσάκη, μία ακόμα κινητοποίηση πανελλαδικής εμβέλειας σήμερα από τον παρόν και στον Αγίου Νικολάου.
16: Ναι, για την συνταγματική αναθεώρηση. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους, αφορά συνολικά την κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο. Δεν είναι το πρόβλημα η μονιμότητα στο δημόσιο. Έχει άλλα προβλήματα το δημόσιο που κυρίαρχο είναι ο κομματισμός και η εταιριοκρατία. Το ότι θέλουν το δημόσιο να δουλεύει στην υπηρεσία των κομμάτων που έχουν την εξουσία και στην υπηρεσία των εταιριών που έχουν συμβάσεις και σχέσεις με το δημόσιο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και όχι η μονιμότητα. Ίσα-ίσα την άρση μονιμότητας την κάνουν για να επιβάλλουν τον κομματισμό και την αεροκρατία πιο εύκολα. Σκεφτείτε ότι έχουν να γίνουν κρίσεις προϊσταμένων και διευθυντών στο δημόσιο από το 2010 και 2011. Επί 15 χρόνια τοποθετούν προϊσταμένους του υπουργοί, οι διοικητές, οι δήμαρχοι και δεν γίνονται αξιοκριτικά. Γι' αυτό το δημόσιο συζητάμε. Και αντί να λύσουν αυτό το πρόβλημα και να εφαρμόσουν τους νόμους που ήδη έχουν ψηφίσει, φέρνουν την άρση της μονιμότητας. Και βέβαια η συνταγματική αναθεώρηση βάζει και τον δημοσιονομικό κόφτη στο Σύνταγμα, το οποίο σημαίνει ότι όπως την παντήσανε και οι Δήμοι και δεν μπορούν να φτιάξουν προπολογισμούς όπως χρειάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών, το ίδιο θα γίνεται, δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να φτιάξουν προπολογισμούς σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Η κινητοποίηση γίνεται για αυτό το λόγο και εμείς καλούμε όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό το ζήτημα και να μην προχωρήσει αυτή η πραγματική στρέβλωση.
12: Δυστυχώς όμως, αν η υποψηφία της Βουλής την ψηφίσει, θα περάσει και δεν θα υδρώσει και αυτά. Και πάμε να ακούσουμε και δήλωση την οποία μας έκανε και η Κατερίνα Σπυριδάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομολαστείου, που ήταν παρούσα χθες στην κινητοποίηση έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Λαστείου. Την οποία θα την έχουμε τον πρώτη Παρασκευή για μια φορολογική συνέντευξη.
14: Κυρία Σπυριδάκη, παρούσα σήμερα στην κινητοποίηση του Άγιο Νικόλαο για την μάχη της μονιμότητας.
17: Είναι ένα σημαντικό θέμα στο οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω, όχι για να διαμαρτυρηθούν για τη δική τους θέση, να διαμαρτυρηθούν για μια αλλαγή του συντάγματος η οποία θίγει το ίδιο το κράτος. Γιατί το άρθρο 103, το εν λόγω άρθρο, και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι προνόμιο των υπαλλήλων, είναι μια δεσμική κατοχήρωση του ίδιου του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης, ώστε να μπορούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να φοβούνται τις αλλαγές του πολιτικού συστήματος. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δεν έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, μιας και τώρα υπάρχει το νομοθετικό υπόβαθρο και τα εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και μιλώντας για αξιολόγηση, θα πρέπει να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα όπως για ποιο job description, για ποια θέση θα αξιολογήσει ένα δημόσιο υπάλληλο, ποιος θα την αξιολογήσει και ποιος θα αξιολογήσει τον αξιολογητή. Σε μια κοινωνία που η πολιτεία και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κατευθύνει όλες τις διοικητήσεις να είναι διορισμένα γαλάζια παιδιά, ποιος θα αξιολογήσει και με το δίκαιο του σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιδρούν. Ευχαριστώ πολύ.
12: Αυτά λοιπόν και από την Κατερίνα Σπυριδάκη για το θέμα της άρσης μονιμότητας και την κινητοποίηση που έγινε χθες πανελλαδικά στην χώρα από τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και όχι μόνο. Και ασφαλώς είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει τους εργαζόμενους και το επόμενο διάστημα, ενώ βέβαια και της ΔΕΘ, που μέχρι τότε μπορεί και να έχει περάσει. Αλλά σίγουρα οι εργαζόμενοι θα έχουν στεναρή παρουσία στα γένεια από τον Πρωθυπουργό στην εφετινή ΔΕΘ και το Σεπτέμβριο αυτό.

σκηνιά πριν γυρίσει. Λίγες μέρες νωρίτερα μιλούσαμε με τον Γιώργο τον Πελικανάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ξενοδοχείων της χώρας, για το θέμα του bullying μας σε ξενοδοχεία. Με βάση ένα περιστατικό ψιλοδραμού και βίας που είχε δεχθεί ανήλικος εργαζόμενος στο ξενοδοχείο της Κρήτης. Οι συνάδελφοι του κ. Πελικανάκη από το Σύλλογο των Ξενοδοχείων της Κρήτης αναλαμβάνουν μια πρωτοβουλία για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ζητούν τη βοήθεια και τις παράσεις από όλους τους τοπικούς και αρμόδιους φορείς, ώστε όλα αυτά τα φαινόμενα να πραγματικά να εξελιχθούν και να εξαφανιστούν από την ξενοδοχεία, η οποία είναι ένας χώρος που η φιλοξενία, το ενδιαφέρον, η προσωπική επαφή, ο πράγων άνθρωπος είναι καθοριστικής σημασίας στην εξέλιξή της και στην προσφορά των υπηρεσιών ανά τόπο. Μιας και μιλάμε για ξενοδοχεία και διακοπές, για να το κινηθούμε, σκεφτόμαστε ασφαλώς τρόπο ασφαλή μέσω θαλάσσης, δηλαδή sea jets από το Ηράκλειο. Και φτάνουμε στην Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά με sea jets. Σε Νάξο σε μόλις 3 ώρες, σε Πάρο 3 ώρες και 35 λεπτά, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά με τα πλοία της sea jets και το πιο σύγχρονο και πιο γρήγορο στόλο. Ταξιδεύουμε με ασφάλεια, με πολυτέλεια και πάνω απ' όλα με σύντομα δρομολόγια, γιατί ευτυχώς τα πλοία της sea jets δεν είναι και στο μεγάλο μας νησί. Οπότε με τη sea jets πηγαίνουμε στα ορότερα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και περνάμε τις καλές διακοπές που είχαμε ποτέ ονειρευτεί. Seajets.com και πιο πολλές πληροφορίες και εστίες στο εξωτερικό σας πράκτορα. Sea jets και κερδίζεις καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι το ζούμε στην πόλη σαν ένα νησί, γιατί ο Άγιος Νικόλος είναι μια πόλη που έχει γύρω γύρω θάλασσα και στη μέση πάλι θάλασσα, οπότε σαν να είμαστε ένα νησί, και αυτό μας το επιβεβαιώνει ευτυχώς και το Αμμουδίο, το οποίο ετοιμάζεται για ένα live τέλος του μήνα με τον Πέτρο Κοβίδη, το οποίο πραγματικά θα μείνει σε μνήμες όλων μας. Ένα live λαϊκό, ένα live έντονο, ένα live μοναδικό, ένα live που θα μας δώσει το περιθώριο να πετάξουμε εκεί όπου ο καθένας θέλει. Από όνειρα μέχρι πραγματικότητα, μέχρι διασκέδαση, μέχρι το νησί. Το νησί στον Άγιο Νικόλο ευτυχώς είναι τα τρίκαρα του Άγιο Νικολάου. Αμμούδι, πιάτσα και μπάγεμα. Τρία μαγαζιά, τρία μαγαζάρες οι οποίες είναι μαζί μας κάθε μέρα, όλη μέρα. Το Αμμούδι με τα live του, τα events του, το μπάγεμα με τις κοκτελάρες, τα παρτάκια του κάθε βραδάκι. Το πιάτσα στην πλατεία της πόλης του Άγιο Νικολάου και όπως συναντιόμαστε με φίλους γνωστούς και συνεργάτες. Οπότε, καλοκαίρι στο νησί σημαίνει τρίκαρα του Αγίου Νικολάου, Αμμούδι, μπάγεμα και πιάτσα. Με τα τρία αυτά μαγαζιά νιώθουμε ότι είμαστε πραγματικά σε νησί, αν και ζούμε στον Αγίου Νικόλαο που έχει γύρω γύρω θάλασσα και στη μέση πάλι θάλασσα. Αυτό είναι το προτέρημα του Αγίου Νικολάου σαν ναστικό στόχο, σαν πόλη την οποία αγαπάμε, πρέπει να φροντίσουμε, να περιφρουρήσουμε, να αγαπήσουμε περισσότερο, να την κρατήσουμε καθαρή. Κάνουν και πολύ φασαρία, εκτρομάζουν μερικοί. Οπότε ζούμε εδώ και το απολαμβάνουμε. Γιατί πάρα πολύ απλά εδώ ζούμε, αφού είναι και ένας φίλος.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
9: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Τελευταίο ημίωρο εδώ είμαστε και η πρόταση για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου ακούει στο όνομα Χριστίνες που είναι στις Λίμνες. Υπέροχο χωριό, παραδοσιακό, καταπράσινο, πεντακάθαρο, μεσημέρι και βράδυ, χώρος ιδανικός για όλη την οικογένεια. Με τον πιθανό ποτρό που έχει δημιουργηθεί στα βουνά Χριστίνες πίσω μεριά, τα παιδιά περνάνε ευχάριστα, πεινάνε ξανά, παίζουν, ξαναπεινάνε, ξαναπαίζουν, ξαναπαίζουν, ξαναπεινάνε και όλο αυτό γίνεται συνέχεια. Οπότε είμαστε καλυμμένοι γιατί και παίζουν τα παιδιά και πεινάνε. Και όταν με πεινάνε στο Χριστίνι, τρώνε τα καλύτερότερα από σουβλάκια, κρεατικά, μπιφτέκια, τα υπέροχα σουβλιστά, τα υπέροχα του φούρνου, τη ψαριά, τη κουζίνα, τι σαλάτε, τα ορεκτικά, την παρέα, τη διάθεση και πάνω απ' όλα την. Έλευση του λογαριασμού. Γιατί όταν έχει το λογαριασμό, συνειδητοποιεί ότι τα βράχα Χριστίνες είναι μόνο μία. Μόνο μία. Λίμνες. Δεν θα κάτι ιδιαίτερο, πιο πολλά άτομα ή μία κάποια έκπληξη, μία κάποια άλλη οργάνωση. 2-8-41-0-32-269 για να συνειδητοποιήσουμε τον κύριο Μαστορά και την ομάδα του για το πώς θα πάνε όλα καλύτερα. Τα βράχα Χριστίνες είναι Λίμνες. Έτσι όπως λέμε, περνάμε καλά, περνάμε ευχάριστα, περνάμε μοναδικά. Γιατί είναι σαν το δεύτερο μας σπίτι. Τα βράχα Χριστίνες. Λίμνες Αγίου Νικολάου. 15 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο, μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα. Συνέχεια εκεί, κάθε μέρα μαζί μας. Στα καλύτερα του, ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες, Μεραμπέλο. Για πολύ πολύ πολύ πολύ καλό φαγητό.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: 43 μετά από τις 9. Μια στιγμή κλείνουμε τα μάτια και βρισκόμαστε 4 Αυγούστου. Ακούμε το τραγούδι αυτό, ανοίγουμε τα μάτια και είμαστε στο λιμάνι της Μιλάτου. Τώρα μου λες, κορομπίλια, τι είναι αυτά που λες πολύ πρωί, μας ταράζει τα νεύρα. Κι όμως θα συμβεί, κι όμως συμβαίνει. Και υπέτει γι' αυτό θα είναι τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μιλάτου, που και φέτος έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων που πραγματικά είναι μαγνήτης για την κάθε μία ξεχωριστή εκδήλωση, την οποία τώρα θα μας πει ο λίγον τι τα λόγια, κάποια λόγια, το μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μιλάτου, πολύ καλός φίλος, Στέριος Μαρτίνοβιτς. Στέριο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Λοιπόν, ξυπνάμε στο λιμάνι της Μιλάτου και τι βλέπουμε σήμερα?
1: Πολύ σωστά. Στις 4 Αυγούστου, την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια πολύ ωραία συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. Και πραγματικά προσκαλούμε όλους τους συντοπίτες μας να περάσουμε όλοι μαζί ένα πολύ όμορφο βράδυ δίπλα στη θάλασσα, υπό τους ήχους της μουσικής του Χρήστου Θηβαίου.
0: Να πούμε ότι πέρυσι είχατε ξεκινήσει με μια παρόμοια πολύ ωραία βραδιά με τον Λεκίνο Ιωαννίδη στο λιμάνι της Μιλάτου, φέτος Χρήστος Θηβαίος, και φαίνεται ότι ο Αύγουστος τελικά θα είναι μήνας που το λιμάνι της Μιλάτου θα συγκεντρώνει κόσμο και κοσμάκι και πολύ καλή μουσική από μοναδικούς ερμηνευτές. Στέργιο, σε μια προσπάθεια που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, συνεργασία φαντάζομαι και με το Δήμο και με άλλους φορείς που θα μας πεις αν θέλεις τώρα, να δημιουργήσουν έτσι ωραίες εκδηλώσεις για το πανέμορφο χωριό της Μιλάτου.
1: Πολύ σωστά Θάνο, στο χωριό μας υπάρχει μια πρόνοια εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια την οποία κάνουμε σε συνεργασία πάντοτε και με το Δήμο αλλά και την περιφέρεια, να θεσμοποιήσουμε μια καλοκαιρινή συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου, που είναι ένα καταπληκτικό μέρος, ιδανικό για την πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων. Έτσι λοιπόν, πριν από 3 περίπου χρόνια κάναμε την πρώτη μας προσπάθεια με μια μεγάλη συναυλία με τον Λεοντή, τον Χρήστο Λεοντή, τον Μίλτο Πασχαλίδη και την Δημοτική Χοροδία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Και πέρυσι συνεχίσαμε αυτή την προσπάθεια με τη μεγάλη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Και αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να συνεχίσουμε κάθε χρόνο να πραγματοποιούμε έτσι μια όμορφη συναυλία στο λιμάνι. Και φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Χρήστο Θηβαίο και τους μουσικούς του. Και ελπίζουμε αυτός ο θεσμός να παραμείνει έτσι σταθερός στο χρόνο, γιατί είναι κάτι το οποίο και εμάς μας ικανοποιεί πάρα πολύ, τους κατοίκους δηλαδή της Μιλάτου, αλλά και οι εμπειρίες που έχουμε ανταλλάξει με τους επισκέπτες του χωριού είναι οι καλύτερες.
0: Και είναι και αφορμή και πρόσκληση ανοιχτή προς όλο τον κόσμο να έρθει και βράδυ στη Μίλατο, γιατί όσο το πλήσουν ερχόμαστε Μίλατο μεσημέρι για φαγητό ή για κάποια άλλη έτσι επιλογή, αλλά βράδια όχι και πάρα πολύ συχνά. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο συγκεκριμένη συναυλία η οποία συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα των δράσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μιλάτου για φέτος το καλοκαίρι, και τάβλη θα παίξετε και άλλες εκδηλώσεις θα έχετε. Για πες μας έτσι πάνω κάτω το βασικό κορμό των εκδηλώσεων, Στέργιο.
1: Το φετινό μας πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει κινηματογράφο, θέατρο, μουσική, αθλητισμό, το τάβλι δηλαδή. Πιο συγκεκριμένα ξεκινάμε με 2 προβολές ταινίας στο πολιτιστικό πάρκο Μίλητος, όπου κάνουμε εκεί ένα σημαντικό ποσοστό των εκδηλώσεών μας. Ήδη προβάλλω πολιτιστικό πάρκο Μίλητος, όπου κάνουμε εκεί ένα σημαντικό ποσοστό των εκδηλώσεών μας. Ήδη προβάλαμε το περασμένο Σάββατο την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του

0: είναι ένας θεσμός ο οποίος φέρνει πολύ κοντά τις διαφορετικές κοινότητες που συμβιώνουν στο χωριό μας, δηλαδή τους ντόπιους με την διεθνή κοινότητα. Και επίσης στις 2 Αυγούστου έχουμε το κουκλοθέατρο Κρήτης, το οποίο θα παρουσιάσει ένα κουκλοθέατρο, το έργο Φυσέας, πάλι στο πολιτιστικό πάρκο της Μιλάτου. Επίσης κάθε χρόνο διοργανώνουμε τα τελευταία 15 χρόνια στις 9 Αυγούστου το πρωτάθλημα Τάβλη Μιλάτου, όπου εκεί φιλοξενούμε δεξιοτέχνες του ταβλίου από όλη την Ανατολική Κρήτη. Είναι και αυτός ένας από τους πιο ιστορικούς θεσμούς, ας πούμε, που έχουμε δημιουργήσει στο χωριό.
1: Με τον νικητή να φεύγει με πόσα κιλά ψάρια φέτος?
0: 5
1: κιλά φρέσκο ψάρι από το κόλο που μιλάτε. Τι καλύτερο, τι καλύτερο. Χριστέ μου.
0: Και μάλιστα φέτος έχουμε έτσι και μια ιδιαίτερη έκπληξη στους συμμετέχοντες, διότι ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, δίπλα στη θάλασσα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όσοι φέτος θα μας κάνουν την τιμή να επισκεφθούν τη Μίλατο θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα.
1: Οπότε με σεγνώρα καπέλο και αντιλιακό φέτος το πρωτάθλημα.
0: Και μια βουτιά.
1: Και μια βουτιά οπωσδήποτε. Για τον νικητή, για το χαμένο να φύγει λίγα και η πίκρα. Okay, μια χαρά.
0: Κανείς δεν θα φύγει.
1: Χαμένο έτσι κι άλλο. Σίγουρα.
0: Επίσης στις 10 Αυγούστου έχουμε μια μουσικοθεατρική παράσταση, την Γλώσσα των Πουλιών, mm-hmm. σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια της Κρήτης. Και ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις μας, κορυφώνονται στις 15 Αυγούστου με το πανηγύρι στη Μίλατο, mm-hmm. για το 15 Αυγούστου, με το συγκρότημα του Βασίλη Βαρδουλάκη και ένα τοπικό λαϊκό συγκρότημα, την Νυχτοδία, που απαρτίζεται από χωριανούς μας, οι οποίοι παίζουν λαϊκή μουσική. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Συλλόγου είναι προσιτό στο κοινό, mm-hmm. Μέσω της σελίδας μας στο Facebook του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου, οπότε εκεί μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να το παρακολουθούν. Και αυτό τώρα που σου περιέγραψα θα είναι το βασικό πρόγραμμα εκδηλώσεων. Mm-hmm. Καθώς βρισκόμαστε τώρα μεταξύ μας, κάθε μία από τις εκδηλώσεις που κάνουμε, προκύπτουν και καινούργιες. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, την ερχόμενη Κυριακή, 19 του μήνα, θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί στο Πολιτιστικό Πάρκο Μίλητος τον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.
1: Τι ωραία.
0: Οπότε προκύπτουν έτσι και διάφορα τέτοια αυθόρμητα.
1: Ιδέες οι οποίες παίρνουν στο τραπέζι και γίνονται πράξη. Τσακμπάμ. Οπότε τελικός μουντιάλ στο υπέροχο θεατρικό θεατράκι πέρα της Μιλάτου. Μπαίνω το σχολείο αριστερά, έτσι όπως κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Φαντάζομαι θα έχετε και ενισχυμένο ήχο και διάφορα άλλα έτσι εφέ που θα κάνουν το τελικό. Λες και είσαι σε Νέα Υόρκη ένα πράγμα, ε.
0: Έτσι.
1: Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Να.
0: Επίσης θα ανούμε την ευκαιρία, θα θέλαμε και μέσα από την εκπομπή σου να δώσουμε κάποιες δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία στις 4 Αυγούστου με τον Χρήστο Δεφιβαίο.
1: Πολύ ωραία.
0: Προσφορά λοιπόν του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου στους ακροατές και ακροάτερες της εκπομπής σου.
1: Θα έχουμε για το μόνο διάστημα να δώσουμε. Τέσσερις διπλές. Πάρα πολύ ωραία. 8 άτομα λοιπόν μέσα από το Πάμε Άρ θα βρεθούν στη Μίλατο να ευχαριστούν Χρήστο Θηβαίο μαζί με τη φιλοξενία του πολύ φίλου μας από τις Κουσουλόγου της Μιλάτου. Ήθελα πριν κλείσουμε, Στρίγιο, επειδή δεν έχουμε μιλήσει μετά από την τελευταία δράση που κάνατε πάλι με τους αλλοδαπούς που μένουν μόνοι μας στην Μίλατο, πώς το feedback της εκδήλωσης με τα ρούχα που είχατε κάνει και την ανταλλαγή των διαφορών αντικειμένων, ποιο ήταν, πώς πήγε, ποια είναι το κλίμα που επικράτησε αμέσως μετά?
0: Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση, mm-hmm. από όλες τις απόψεις. Πέραν το ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή εθελοντών, κατοίκων της Μιλάτου, ήταν αξιοσημείωτα και τα έσοδα. Μπράβο. Από το παζάρι αυτό, συγκρίσιμα με έσοδα από παζάρια που γίνονται σε μεγάλες πόλεις όπως είναι ο Αγίος Νικόλαος, mm-hmm. και το Ηράκλειο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι συγκεντρώθηκε ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο ήδη το τελευταίο μήνα τροφοδοτεί δράσεις για την ευζοία των ζώων του χωριού μας. Μπράβο. Ήδη δηλαδή ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων τα οποία συγκεντρώθηκαν καλύπτει ανάγκες για τη στήρωση και τα ιατρικά γενικά έξοδα αδέσποτων γατών και σκύλων. Και επίσης με την ευκαιρία, Θάνο, θα ήθελα εκ μέρους έτσι όλης της εθελοντικής φιλοζωικής κοινότητας του χωριού μας να ευχαριστήσω εκ νέου και τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τον Αντιδήμαρχο τον αρμόδιο του κύριο Μπελούκα, ο οποίος προημερών μας έφερε στο χωριό, στην φιλοζωική μας κοινότητα και κάποιες τροφές.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία.

0: Και από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο διάστημα γίνεται μια σοβαρή δουλειά στον Δήμο Αγίου Νικολάου για την ανάπτυξη δράσεων, όχι μόνο στο κέντρο του Δήμου, αλλά και στην περιφέρεια, οι οποίες αποσκοπούν στην φροντίδα των ζώων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξο.
1: Να μην κάνω δείχνει πολιτισμό και σεβασμό στα πλασματάκια αυτά τα οποία θέλουν τη βοήθειά μας και την στήριξή μας. Πολύ ωραία. Στέριο, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σίγουρα πριν την συναυλία του Δήμου θα ξαναπούμε για μια τελευταία υπενθύμηση προς το ακροατές ότι ο Θηβαίος έρχεται και πλησιάζει 4 Αυγούστου. Οπότε όσοι πιστοί, όπως θέλετε, στη Μήλατο και στο λιμάνι της Μήλατο για την μοναδική αυτή συναυλία. Και βέβαια δεν θα χάσουμε ευκαιρία να βρεθούμε και σε μία από τις υπόλοιπες πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχετε δημιουργήσει φέτος για το πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό της Μηλάτου. Εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να είστε καλά που είστε ακόμα ενεργοί και κρατάτε θερμοπύλες εκεί στα μικρότερα χωριά πέρα από το αστικό κέντρο του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Στέριο μου, χαιρετισμού σε όλους.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.

Έτσι λοιπόν, μένετε συντονισμένοι και μέχρι 4 Αυγούστου σίγουρα κάποιοι από εσάς, 8 από εσάς, 4 διπλές προσκλήσεις έχουμε από τα μέλη του συλλόγου της Μιλάτου, θα δοθούν για να δείτε τη συναυλία αυτή και να την προκλήσετε εντελώς δωρεάν μέσα από την εκπομπή μας, χάρη στην έτσι καλή διάθεση που έχουν τα παιδιά από τη Μίλατο να φιλοξενήσουν τους ακροατές του Παμέρα και του 104,4. Εδώ είμαστε, παραμένουμε στον αέρα μέχρι και τις 10. Σήμερα είναι Τετάρτη και μην ξεχνάτε, Τετάρτη όσοι κινήσετε με πετρέλαιο κίνησης, φουλάρετε σούπερ πετρέλαιο κίνηση, τιμή απλού πετρέλαιο κίνησης. Στο πρατήριο Τζένς Ζαχαρία Πετρονάκη ασφαλώς. Δεν είναι πολλά τα πρατήρια τα οποία κάνουν τέτοιες προσφοράρες. Πρατήριο Τζένς Ζαχαρία Πετρονάκη, έτσι φράμα στο αμμούδι. Εκεί πλέουμε το όχημά μας μόνοι μας, είμαστε πλέον ειδικοί. Εκεί αλλάζουμε τα λάστιχά μας, τσεκάρουμε τα μορτσέρ μας, παίρνουμε τα χρυσουάρ μας και βέβαια έχουμε και το καφέ Τζιάν στη γωνία για να κάνουμε το ραντεβού με φίλους και γνωστούς και συνεργάτες, ώστε η μέρα ξεκινήσει από εκεί με θέα το υπέροχο αμμούδι μπροστά μας. Πατήριο Τζιάν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θα ψεφράμα στο αμμούδι, ένα πατήριο που τα έχει όλα για τη φροντίδα του αυτοκίνητου μας και το όχημα μας γενικότερα, γιατί μπορεί να είναι αυτοκίνητο, μπορεί να είναι επαγγελματικό όχημα, μπορεί να είναι ένα πατίνι, μπορεί να είναι ένα το ποδήλατο, μπορεί να είναι μια μοτοσυκλέτα, μπορεί να είναι ένα λεωφορείο, ένα τριαξονικό, ένα μινιβάν, μια κλούβα, ένα επαγγελματικό όχημα. Ό,τι όχημα και να οδηγούμε, εκεί θα δούμε ότι η φροντίδα είναι στα καλύτερα χέρια από επαγγελματίες του είδου. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Και εκεί το όχημά μας είναι στα καλύτερα χέρια. Εμείς παραμένουμε εδώ τα επόμενα λεπτά με ένα ακόμα τραγούδι από το Χρυσό Θηβαίο, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά το κλίμα μέχρι 4 Αυγούστου που θα τον απολαύσουμε στο λιμάνι της Μιλάτου σε μια συναυλία από το Δημοτικό Σύλλογο της Μιλάτου και τους πραγματικά υπέροχους ανθρώπους όπου κρατάνε ζωντανό το χωριό τους με κάθε ευκαιρία και σε κάθε αφορμή. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8 όπως κάνουμε κάθε μέρα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και Παρασκευή. Από τις 104,4 είμαι ο Θάνος Κορομπίλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου για 2 ώρες ολοζώντανα στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Ραντεβού μας ανανεώνεται για το πρωί αύριο που θα είναι προ-Παρασκευή ημέρα Πέμπτη. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο, ακούτε 104,4 και σε σίγουρη ότι ακούτε ποιότητα στα FM.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
8: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό. Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: 104,4.
1: Μουσικές του δρόμου και του κόσμου. Καθοδόν κάθε Τετάρτη στις 9.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
7: Εκατόν 4,4.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και κάθε εβδομάδα θα βλέπουμε ιστορίες τραγουδιών, κάτι ανάμεσα σε ενημέρωση και μουσική απόλαυση, με έρευνα και συνεντεύξεις, αλλά πάνω απ' όλα μουσική όμορφη ροή. Κάθε Σάββατο βράδυ 9 με 11 εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αγίου Νικολάου, 104,4.
1: Η ώρα είναι 12.

απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή.

0: 104,4.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: 104,4 η ποιότητα τα FM.
1: Την καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλγώ, στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό, και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχη μες τη νύχτα και μες τη λησμονιά, μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια

κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή.

μυστικά με στις λοξές ματιές τον έρωτα κουμπάς και θηλυκά τα λόγια σου μασάς σαν το στοιχείο. Νύχτες στο μισοσκόταδο του μαγαζιού μεθάς με το ποτό του αρσενικού

προσμονείς, βλέπεις πως δεν σ' αγάπησε κανείς. Τα χρόνια σου χλωμιάζουν στο ποτό κι οι νύχτες σου μυρίζουν πυρετό. Λόξο κοιτάς τα πόδια της μικρής, τον έρωτα της πανακλέψεις αν μπορείς. Μα πάντα φεύγεις με το χέρι σου αδιανό.

Κι όχι μη μου λες, σταθμοί που σε γυρνάν πάντα στο χτες. Το μάτι σου θολώνει από αγωνία, όλα σου κλείνουν το λαιμό σαν ασφυξία. Αύριο θα πληρώνεις ακριβά, το χάδι σου θα τρέμει νευρικά.

ακόμα σε φιαλτικό. Για δυο στιγμές αδυναμία, σ' όλη η ζωή σου μια γραμμή υποψίας. Βήματα μυστικά στα σκοτεινά, χέρια που ψάχνουν πάντα στα τυφλά, νύχτες που δεν τελειώνουν πουθενά.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

μας. Ο πρώτος στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη, σαν μεταλούδα στην κάμαρη πετά.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά. Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: 104,4.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίηση των κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
6: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
5: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
8: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
0: 104,4.
9: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
10: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
10: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: wasn't meant for you.
1: Τι διαμαντάκι είναι αυτό? Ανάμεσα σε όλα τα dance κομμάτια που περιέχονται στο τελευταίο άλμπουμ της Madonna Confessions 2, υπάρχει αυτό το μικρό διαμάντι. Αυτό που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ελένα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και η Miley Cyrus έγινε Barbie, η νέα κούκλα που μοιάζει απίστευτα στην Miley Cyrus από τι φοροτιμής για την pop star που επί 20 χρόνια προσφέρει στη μουσική και την ψυχαγωγία. Ας μην ξεχνάμε τη δημοφιλή σειρά του Disney Channel, Hannah Montana, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει η 33χρονη Miley Cyrus όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr. Midnight Sky, Miley Cyrus.

Πέρι, αυτό είναι το νέο της single. Η διάσημη pop τραγουδίστρια φαίνεται πως ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει το χωρισμό της από τον πρώην αραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ. Παραδέχεται μάλιστα πως η περσινή χρονιά ήταν για εκείνη αρκετά δύσκολη. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό βίντεο κλιπ. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Εκπληκτικό το soundtrack, Σιένα Σπάιρο, μόλις 20 χρονών, 21 κάπου εκεί, έχει καταφέρει πάρα πολλά για την ηλικία της, Material Lover.

κλασική καλοκαιρινή ταξιδιάρικη Bossa Nova. Και φέτος το αγαπημένο μας Walkman έκλεισε 47 χρόνια. Τώρα τον Ιούλιο. Όπως τώρα φορτώνουμε τη μουσική στο κινητό, τότε το μακρινό καλοκαίρι του 1979 παίρναμε μαζί τις αγαπημένες μας κασέτες παντού. Το Walkman ήταν ο καλύτερος φίλος μας ακόμα και στη θάλασσα, καθώς είχαν κυκλοφορήσει και κάποια Walkman αδιάβροχα. Τις αγαπημένες μας κασέτες τις ακούγαμε ακόμα και μέσα στο λεωφορείο και ακόμα και όταν περπατούσαμε στο δρόμο. Και έτσι η διαδρομή γινόταν σε χρόνο ντετέ και εμείς ταξιδεύαμε μέσα από τη μουσική. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Σουζέτα Τσάρλς, καινούριο, με κάποια στοιχεία από House 90s.

I Need Nobody, ένα τραγούδι για να νιώσετε καλά και νιώθετε καλά όταν ακούτε μουσική, και γιατί όχι, χορεύετε κιόλας. Ειδικά αν έχετε τις μαύρες σας, η μουσική είναι σίγουρο ότι θα ανεβάσει την ψυχολογία στα καλύτερά της. Ο Αντάλ είναι Ιταλός παραγωγός και εδώ είναι στα καλύτερά του, όπως ακριβώς και η ψυχολογία σας. Πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πάριζα βραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεωμάτι γρό 45 μεζούρες, η σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει περίπου ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω από τότε που κυκλοφόρησε. Βρίσκεται ακόμα μέσα στα βρετανικά charts. Calvin Harris, συνεργασία με Clementine Douglas, Blessings. Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα με χορευτική διάθεση. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μας βρίσκεται και στο Instagram. Ψάξτε Starblack κάτω παύλα GR και θα μας βρείτε. Καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, αλλά και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό γράφτηκε για το φετινό Μουντιάλ. Σακύρα μαζί με τον Νιγηριανό Μπουρναμπό.

Κίντον μαζί με τους φίλους του εδώ. Και πάμε πίσω στο 1978, το θυμηθήκαμε αυτό, καθώς ο τραγουδιστής και ιδρυτής των Village People, ο Victor Willis, έφυγε από τη ζωή ακριβώς μία μέρα πριν από τα 75 γενέθλια. Μεγάλη απώλεια για τη δίσκο μουσική και όλους τους φαν των Village People. Εμείς θα θυμηθούμε το κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1978. Αυτό το θρυλικό disco hit, να σας πούμε έτσι για την ιστορία, ότι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω στη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη είναι το Le Freak των Sick.

2-2 τα βάζουμε τα τραγούδια από το τελευταίο και πολύ dance album της Madonna, Confessions 2, που κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα, ίσως και κάτι παραπάνω. Και τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αν μένετε κάπου στην εξοχή, ίσως σας κάνει επίσκεψη κάποιο τροκτικό. Το λέμε ευγενικά, γιατί αν το πούμε κανονικά θα πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Μία φυσική μέθοδος, διαβάζω εδώ, που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος είναι οι φλούδες εσπεριδοειδών και ιδιαίτερα πορτοκαλιού. Η μυρωδιά που έχουν αυτές οι φλούδες πορτοκαλιού θα αποθήσουν τα ποντίκια, καθώς ενοχλούνται πάρα πολύ από αυτή τη μυρωδιά. Τα ποντίκια, ως γνωστόν, έχουν πολύ δυνατή όσφρηση, οπότε ενοχλούνται από έντονες μυρωδιές. Τοποθετείτε τις φλούδες κομμένες πάρα πολύ λεπτές σε ένα βάζο και τις καλύπτετε με ινόπνευμα ή λευκό ξύδι. Κλείνετε το βάζο και το ανακινείτε μία φορά τη μέρα. Μετά από περίπου μία εβδομάδα, σουρώνετε το υγρό που έχουν βγάλει οι φλούδες και το βάζετε σε ένα μπουκάλι με αντλία ψεκασμού. Ψεκάζετε στα σκοτεινά σημεία, όπως για παράδειγμα κάτω από το νεροχύτη, πίσω από την κουζίνα, από το ψυγείο, από το πλυντήριο, και τα ποντίκια δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ. Ωραίο, ε! Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με κάτι επίσης καινούριο που παίζουμε αρκετά από εδώ. Καλά, οι Saunders και Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

ηρωίνη. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηρωίνη, έχει να κάνει με τις ηρωίδες. Γένος θηλυκού ηρωίδες. Καταλάβατε? Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, ξεκινώντας έτσι και φάτα τη δεύτερη ώρα μας. Και ώρα για flashback. Μέσα δεκαετίες 80, 83, κάπου εκεί. Αυτό το hit είχε ηχογραφηθεί σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις, η μία από τον Falco και η δεύτερη, αυτή που ακούμε τώρα, από τους After the Fire, Der Kommissar. Μη με ρωτήσετε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως ήταν τεράστια δίσκο επιτυχία τη δεκαετία του 80.

Ωραίο κομμάτι και ροκ και ατμοσφαιρικό, όλα μαζί σε ένα. Φελίνι Φέλιν, Pure and I. Και διαβάζω εδώ μερικούς έξυπνους τρόπους για να απομακρύνετε τις κατσαρίδες φυσικά. Τι να απομακρύνουμε τις κατσαρίδες, μέχρι να το κάνουμε αυτό θα έχουμε πάθει ένα κοπή. Και μόνο στη θέα μιας κατσαρίδας, ειδικά ζωντανής, έχουμε εξαφανιστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Λένε λοιπόν εδώ οι ειδικοί ότι μπορείτε να φτιάξετε δολώματα από ίσα μέρη μαγειρικής σόδας και ζάχαρης άχνης, τα οποία τοποθετείτε σε σκοτεινά σημεία ή κοντά σε συφόνια όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά αποθητικά όπως φύλλα δάφνης ή νερό με θέρεο έλαιο μέντας. Τώρα κατά πόσο θα απομακρυνθούν οι κατσαρίδες, το αφήνουμε στη δική σας την κρίση. Πάντως τώρα το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το χειρότερό μας. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε, ακόμα και τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά τις κατσαρίδες που ξαφνικά κόβουν βόλτα και σου λένε «Τζα, ήρθαμε», δεν το αντέχουμε με τίποτα. Πάμε για flashback. Με το που έμπαινε η δεκαετία του 80, ο Bob Seger γνώριζε επιτυχία με το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. 1980 λοιπόν, Bob Seger και Against the Wind.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eakalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Το 2007 αυτό το συγκρότημα είχε ξαναζωντανέψει εντός εισαγωγικών αυτό το τραγούδι, το οποίο στην αρχική του έκδοση είχε ερμηνευτεί από τους Four Seasons το 1967, Begging. Φρεσκαρίστηκε από τους Madcon. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και One Republic, Give Me Something.

Miley Carter, Sit on You. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι αναβαστικό. Και να και κάτι για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε έτσι κάποιες φορές τη μόδα. Το χρώμα που κυριαρχεί φέτος στα αξεσουάρ είναι το μοβ και όλες οι αποχρώσεις του. Είναι μάλιστα το αγαπημένο χρώμα των fashion influencers από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι. Οι αποχρώσεις του μοβ είναι αυτές που ξεχωρίζουν και κάνουν τη διαφορά. Πάμε για flashback, 1983, Casey and the Sunshine Band.

Και πάμε για μουσικό επίλογο. Ο Ρουμάνος παραγωγός 36 Hours πήρε το όνομά του από τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει ένα κομμάτι. Αυτό που θα τελειώσει τη σημερινή μας εκπομπή είναι το Another Love του Το Μοντέλ, σε ένα υπέροχο cover όμως από τον 36 Hours και με φωνητικά και με sample από το hot της Ίνα και φυσικά σε afrobeat ρυθμούς που μας ξεσηκώνουν. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Τον 4,4.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Από αυτά κρατιέμαι.

Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον.

0: Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Πάρι ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330 ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεωμάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
3: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι

0: Επίσης, χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή Κτέλ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Το ελληνικό τραγούδι λοιπόν, φίλες και φίλοι, στους 104,4 στον FM καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Ήταν ο Θανάσης Γκαϊφίλιας σε μια σύνθεση των Κόκο του Δασκαλόπουλου, τα Γεροντάκια, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Ο Κήπος» στα 1971 με τις ενορχιστρώσεις του Νίκου Μαμαγκάκη. Από τον πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα με του Ηλία Ανδριόπουλου και Μάνου Ελευθερίου. Γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά. Του πρώτου σε στίχους του δεύτερου αλλά και του Μιχάλη Μπουρμπούλη στα 1979. Μπορείς αν θέλεις. Ήταν η άλγηση της πρωτοψάλτη και ακολουθεί η Σωτηρία Μπέλου. Περνώντας το σκαλοπάτι της αμέσως επόμενης δεκαετίας, εκείνης του 80, και σταματώντας έναν ακόμα κύκλο του Ακού Δασκαλόπουλου, αυτή τη φορά με το λόγο μόνο του Μάνου Ελευθερίου. «Οι ξένες πόρτες» τιτλοφορήθηκε και εμείς επιλέξαμε «Τα τελευταία σήματα».

Από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 στο αντίστοιχο πρώτο του 90. Από την τηλεοπτική σειρά του Κώστα Κουζομίτη «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», η οποία και βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Κώστα Μουρσελά, με τις μουσικές και τους στίχους του Βασίλη Δημητρίου, ο Γιώργος Δαλάρας και η σύνθεση «Κάτω από τις γέφυρες».

στο Ισραήλ, ο Γιώργος Νταλάρας με την φιλαρμονική του Ισραήλ. Ερμηνεύει μεταξύ άλλων και Μάνο Χατζηδάκη. Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Άσπρο Περιστέρι, πολλά χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση από τη φωνή της Δημήτρης Γαλάνη.

Νίκος Ξηδάκης, Θοδωρής Γκόνης. Οι μουσικές του πρώτου, οι στίχοι του δεύτερου, οι ερμηνείες του ίδιου του δημιουργού. Μια ώρα κάθε νύχτα κοιμάται το νερό και νεράκι και νιρβάνα.

Αντί του Γρηγόρη Πυθικότση και της Βούλας Γκίκα, αντί της Βίκης Μουσχολιού, θα κλείσω τα μάτια από τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, του Άκη Πάνου. Αντί του Γιάννη Πουλόπουλου, θα πιω απόψε το φεγγάρι των Πλέσα Παπαδόπουλου. Δύο δεύτερες και μια πρώτη ζωντανή, επίσης, από τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Το κόκκινο φουστάνι των Κουγιουμτζή κινδύνει.

Το κόκκινο φουστάνι πρωτοσυμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη «Τρελή και άγγελοι» και στα μουσικά δρόμενα του 1986. Από εκεί πίσω στα 1972 στον Σταύρο Ξαρχάκο. Διόνυσε καλοκαίρι μας. Κύκλος τραγουδιών του σε στίχους διαφόρων που ερμηνεύουν η Νίκος Ξυλούρης και η Αφροδίτη Μάνου. Από τη φωνή του πρώτου σε στίχους του Κώστα Κινδύνη. Πώς να σωπάσω.

Στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70 εντάσσεται μια ακόμα συνεργασία του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Ανίκο Ξυλούρη. Ο Δείπνος ο Μυστικός. Το ομότιτλο επιλέξαμε. Ανώνυμος ο στιχουργός. Μια διφωνία των Ανίκου Ξυλούρη και Χρήστου Τσάγκα για την εθνική μας αφύπνιση.

παιδιά μου όρφανα, σκορπισμένα εδώ και εκεί, διωγμένα, υβρισμένα. Ξυπνήστε τώρα, ήρθε η ώρα. Ξυπνήστε τώρα, ήρθε η ώρα. Ήρθε ο δείπνος, ο μυστικός.

καρδιά μου που με κόπους κατά τόπους τρέχετε για μια τροφή και εις δεσπότας και ιδιώτας δούλου δέχεστε μορφήν.

Και τώρα ήρθε η ώρα. Ξυπνήστε τέκνα.

Στα 1974 και στην ταραγμένη Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Ο Γιάννης Πανός και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είπα να φύγω από τη φωνή του Γιάννη Πάριου.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμή, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές.

0: περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

φυσικό. Μόλις βάλεις το κεφάλι σου σομπρέρο, Μεξικάνο θα σε βέρος και το μπάντζο το γλυκό στυλ θα σου χαρίσει καουμποϊκό. Θα γυρνάς μέσα στις πράσινες.

0: 104,4 Οάση Δροσιά στα FM.
1: Δύο φορές με έχεις γελάσει, δύο φορές παναθεμάσαι, δύο φορές την έχεις κάσει και ρωτιώνω να πού να σε δύο φορές.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο.

0: Αφιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με

Yeah, keep the groove. Good.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Thank you.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Παραστολές παρήσακτες και αισθήματα ενοχής. Θα τα πετάξω στη φωτιά μήπως και βρω το φως μου. Κι από όλους σας τους πάνσοφους

Άγγελος ο Ισραφείλ μας έφερε και στους δύο διαφορετικούς κόσμους που φροντίζουν να τους ενώνουν ο Νίκος Αραγούδας και ο Γιώργος Τρανταλίδης. Αγάπαμε τρυφερά ή πέσαμε μούτσο.

Η μαντεότητα δεν θα είναι η τελευταία γεύση. Με γρήγορους ρυθμούς προς την έξοδο. Ρυθμούς προς την έξοδο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό.

0: σπρέι στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
3: Για τους σκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Στους ουρανούς της σκουριάς κρατούν την τελευταία τους ελπίδα. Οι λαμπερές λαμαρίνες, τα κραυγαλαία μέταλλα, βουλιάζοντας τα αβέβαια νερά της Αθανασίας. Απόσπασμα από το Άγιο Όρος του Γιάννη Αγγελάκα.

Σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεχπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει. Και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Βρίσκεσαι πάντα στην αντίπερα την όχθη και όλο φωνάζω δυνατά για να με ακούσεις. Μ' αυτή η ώρα της ανίποτης μαγείας δίπλα μου φέρνει τη δική σου παρουσία. Απόσπασμα από το ονειροπόλημα του Άρη Χαραλαμπάκη.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: caigamos los ojos.
1: Mi vida.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μα ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα. Σωστά με ξαπατάς, το δάχτυλο σου βλέπω

Δεν ξέρω τι να πω, πως δεν σ' ακολουθώ ένα ψέμα. Μα ξέρω τη δειλία μου να κρυβώ. Ξέρω κρυφά κρυφά να σε πρόδιδω χωρίς ανταμοιβή, χωρίς υπερβολή. Λακωνικά με νεύμα στην αρχή, στη χωροφυλακή και στην αστυνομία, που περιμένουν όπως πάντα στη γωνία.

που σου γράφω όλα αυτά είναι η νύχτα μου βαριά. Και αυτά που σκέφτομαι πικρά. Δεν φτάνει το όνειρο να ζήσω όπως αρέσει. Και η ψευδέστηση μπορεί να στη βαρέσει. Μάγκα και να κοιτάς με στόμα ανοιχτό όσα δεν έζησε.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητητάε αυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Το ελληνικό τραγούδι λοιπόν, φίλες και φίλοι, στους 104,4 στον FM καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Ήταν ο Θανάσης Γκαϊφίλιας σε μια σύνθεση των Κόκο του Δασκαλόπουλου, τα Γεροντάκια, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Ο Κήπος» στα 1971 με τις ενορχιστρώσεις του Νίκου Μαμαγκάκη. Από τον πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα με του Ηλία Ανδριόπουλου και Μάνου Ελευθερίου. Γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά. Του πρώτου σε στίχους του δεύτερου αλλά και του Μιχάλη Μπουρμπούλη στα 1979. Μπορείς αν θέλεις. Ήταν η άλγηση πρωτοψάλτη και ακολουθεί η Σωτηρία Μπέλου. Περνώντας το σκαλοπάτι της αμέσως επόμενης δεκαετίας, εκείνης του 80, και σταματώντας έναν ακόμα κύκλο του Ακού Δασκαλόπουλου, αυτή τη φορά με το λόγο μόνο του Μάνου Ελευθερίου. «Οι ξένες πόρτες» τιτλοφορήθηκε και εμείς επιλέξαμε «Τα τελευταία σήματα».

Από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 στο αντίστοιχο πρώτο του 90. Από την τηλεοπτική σειρά του Κώστα Κουζομίτη «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», η οποία και βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Κώστα Μουρσελά, με τις μουσικές και τους στίχους του Βασίλη Δημητρίου, ο Γιώργος Δαλάρας και η σύνθεση «Κάτω από τις γέφυρες».

Στο Ισραήλ, ο Γιώργος Νταλάρας με την φιλαρμονική του Ισραήλ. Ερμηνεύει μεταξύ άλλων και Μάνο Χατζηδάκη. Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Άσπρο Περιστέρι, πολλά χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση από τη φωνή της Δημήτρης Γαλάνη.

Νίκος Ξηδάκης, Θοδωρής Γκόνης. Οι μουσικές του πρώτου, οι στίχοι του δεύτερου, οι ερμηνείες του ίδιου του δημιουργού. Μια ώρα κάθε νύχτα κοιμάται το νερό και νεράκι και νιρβάνα.

0: Αντί του Γρηγόρη Μπηθηκότση και της Βούλας Γκίκα, αντί της Βίκης Μουσχολιού, θα κλείσω τα μάτια από τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, του Άκη Πάνου. Αντί του Γιάννη Πουλόπουλου, θα πιω απόψε το φεγγάρι των Πλέσα Παπαδόπουλου. Δύο δεύτερες και μια πρώτη ζωντανή, επίσης, από τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Το κόκκινο φουστάνι των Κουγιουμτζή, κινδύνη.
1: Η νύχτα

Το κόκκινο φουστάνι πρωτοσυμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη «Τρελή και Άγγελοι» και στα μουσικά δρόμενα του 1986. Από εκεί πίσω στα 1972 στον Σταύρο Ξαρχάκο. Διόνυσε καλοκαίρι μας. Κύκλος τραγουδιών του σε στίχους διαφόρων που ερμηνεύουν η Νίκος Ξυλούρης και η Αφροδίτη Μάνου. Από τη φωνή του πρώτου σε στίχους του Κώστα Κινδύνη. Πώς να σωπάσω.

Στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70 εντάσσεται μια ακόμα συνεργασία του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Ανίκο Ξυλούρη. Ο Δείπνος ο Μυστικός. Το ομότιτλο επιλέξαμε. Ανώνυμος ο στιχουργός. Μια διφωνία των Ανίκου Ξυλούρη και Χρήστου Τσάγκα για την εθνική μας αφυπνίση.

παιδιά μου όρφανα, σκορπισμένα εδώ και εκεί, διωγμένα, υβρισμένα. Ξυπνήστε τώρα, ήρθε η ώρα. Ξυπνήστε τώρα, ήρθε η ώρα. Ήρθε ο δείπνος.

καρδιά μου που με κόπους κατά τόπους τρέχετε για μια τροφή και εις δεσπότας και ιδιώτας δούλου δέχεστε μορφήν.

τώρα ήρθε η ώρα. Ξυπνήστε τέκνα,

Στα 1974 και στην ταραγμένη Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Ο Γιάννης Πανός και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είπα να φύγω από τη φωνή του Γιάννη Πάριου.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσετε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Αραστολές παρήσακτες και αισθήματα ενοχής. Θα τα πετάξω στη φωτιά μήπως και βρω το φως μου. Κι από όλους σας τους πάνσοφους δεν με πείσε κανείς. Μη μου μιλήσεις άλλο για χαρές που ξεπερνούνε.

Άγγελος ο Ισραφείλ μας έφερε και στους δύο διαφορετικούς κόσμους που φροντίζουν να τους ενώνουν ο Νίκος Αραγούδας και ο Γιώργος Τρανταλίδης. Αγάπαμε τρυφερά ή πέσαμε μούτσο,

Λίγη από τη θάλασσα της Δονού σας και επάνω της η καλή νύχτα. Να είστε καλά. Λίγη από τη θάλασσα της Δονού σας και επάνω της η καλή νύχτα. Να είστε καλά.